Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι, πως θέλω την αγκαλιά.

ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: ανέφερα τα περιπολικό εκεί.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε σωστή και τυπική στην ώρα μας σήμερα, έτσι. Ούτε καν αυτό το δεκάλεπτο τέταρτο που αργούμε συνήθως. Μια χαρά, είδες Νίκο μου, επαγγελματίες σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Το λέω τον Ιούνιο για να τον πιστέψω κι εγώ. 3 Ιουνίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα...

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, να οργανωθούμε, να ανοίξουμε τα ντοσιέ μας, να σας μιλήσουμε για τους διαγωνισμούς, να σας μιλήσουμε για ό,τι συμβαίνει εδώ στο Σφαίρα 102,2. Πρώτα όμως μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, γιατί με μια γουλιά παγωμένου ωραίου καφέ, νομίζω όλα μπορούν να πάρουν το δρόμο τους.
3: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
4: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία με φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη, η αλήθεια είναι, με τη μαναβική τους. Και θέλω να σου πω όμως ότι σου έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα φρούτα και τα λαχανικά για τα Lidl, που είναι καταπληκτικά. Τώρα λέω να σου μιλήσω, κάτσε να διαβάσω. Περίμενε. Να δω, να διαλέξω βασικά θέλω. Θα σου μιλήσω για τον τροχό της τύχης, θα σου μιλήσω, γιατί μ' αρέσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, γνωρίζεις ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος. Κάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Λέω τρόπους επικοινωνίας γιατί είναι νομίζω γνωστή πλέον. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, τι καιρό κάνει εκεί που μας ακούτε. Πιάσανε σε εσάς για τα καλά οι ζέστες, γιατί διάβαζα ότι κάπου στα ορεινά θα έχουμε τις βροχούλες μας. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber έχουμε και TikTok, έχουμε και Twitter, έχουμε και τα πάντα έχουμε. Έτσι βρείτε μία πλατφόρμα, κάτι, έναν τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, γίνεται ένας χαμός με τα κουνούπια. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από τη Unipharma. Για πάμε να θυμηθούμε έτσι ένα δίλημα ζωής από τα παλιά. Διλήμματα ζωής μόνο στο πρωινό του σφαίρα 102,2.
1: Εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
2: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου ζητήσω το πω αυτό, γιατί είχα εγώ το δίλημα.
1: Έλα ρε Γρηγόρη.
2: Το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
3: Τι θα ακούσουμε,
2: για να
3: μην σας
2: απολόγω. Είναι ένα ζευγάρι, είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
2: Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
1: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
2: Πέρα του, γιατί
3: έγραψε
2: και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω κι εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
2: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
1: Okay.
2: Για να μην σας τα πω λόγω, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξω με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
1: Το
2: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
1: Μα δεν πρέπει.
2: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
1: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ, επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
1: Παιδιά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
1: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
2: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μάλλον, Παναγή, τώρα.
3: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Ρωτάω τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγή.
2: Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
1: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
3: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
2: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
1: Όχι, εγώ δεν λέω
2: βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
1: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, πού να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, πού να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
2: 2 χρόνια σου λέω.
1: Δεν είναι έτσι.
4: 2 χρόνια μαζί, ρε.
1: Αλλά χωρίσουνε.
4: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
1: Να χωρίσουνε.
4: Ρε, τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
3: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
1: Βέβαια.
2: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
1: Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
4: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
3: Την πυρίμπα παίζουν την γρήγορη ή την αργή.
2: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπου να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
1: Να ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορεί να τα βρει και να διαχειριστεί την ψυχραιμία σου τα πιο απλά που τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
2: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
1: Γιάννη.
2: Είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
1: Αυτό.
2: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
1: Μα αυτό δεν λέω.
4: Αυτό.
1: Δεν μπορούν
2: πιστεύετε,
1: να
2: το πούνε. Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημα.
1: Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
4: 2 χρόνια δηλαδή έχουν ζήσει κάτι.
1: Ρε,
4: σοβαρό.
1: Παιδί, μετάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
2: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
1: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε. Σοβαρές.
2: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα...
3: Εννοείται. Ας σταματήσουν να παίζουν.
2: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια ειδικά τα χαρτοπαικτικά βγάζεις στον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
1: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
2: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά,
1: ναι,
2: που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
1: Πιάνανε κότσο.
2: Έτσι, σου μιλάω τώρα εδώ.
3: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
1: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
2: Δεν φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
1: Δηλαδή, Γρηγόρη,
2: όταν μιλάω σοβαρά, μην καταλαβαίνω. Ναι.
1: Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
2: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
1: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
2: 7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σε ενοχλούμε σήμερα.
2: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
1: Δεν το λες και εσύ έτσι.
4: Πώς να
1: το μακάβριο ακούγεται.
4: Πώς να τα αναστήσω εγώ τώρα.
2: Πώς να τα αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς να τα αναστήσεις. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
1: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
5: Είμαι ο Χρήστος.
2: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
5: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ας να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις?
2: Δεν το έχεις
5: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
2: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
5: Είναι πολύ κρίμα.
2: Ναι, νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
2: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ρωτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
5: Έμα, έτσι ακριβώς.
2: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει ένα παιχνίδι? Μία σειρά.
5: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
2: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε
3: για
2: στα
3: πλάκα,
2: παιχνίδια.
3: Μα, δεν κοιμούνται μαζί.
5: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας έχουν βάπες για ύπνο.
2: Ναι. Άρα θεωρούμε... Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο, Παναγή. Θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
2: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
3: Πάρει τα καλά, πε η έμπνο.
6: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
2: Έλα Κωνσταντάρα.
3: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
2: Έλα Κωνσταντίνε.
6: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
2: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα βέβαια, δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιό.
1: Είμαι εμένα ρωτά, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, θα τρελαίνεται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
2: Είναι πολύ φυσιολογικό.
1: Βέβαια, περνάει να βγάζει.
2: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρο του χαρακτήρα του.
4: 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
2: Ναι, εγώ λέω για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν, βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
6: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
2: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχά μπράβο που το καταλαβαίνει.
6: Λίγο τη λογική, δηλαδή αυτό. Είναι σημείο ανταγωνισμού, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
2: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σα, που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπε αυτό, είχατε έντονη ιδέα, ήταν και έτσι η σύζυγο, ήταν έντονη.
6: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινή, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα. Εγώ αυτό θα πρότεινα. Ναι. Δηλαδή, όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
2: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω. Και διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλει εσύ γιατί δεν τον βάζει να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
6: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
2: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
3: Στο βαφτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
2: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
6: Γίνεται και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
1: Ναι, λέει λέει προχθές στη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσω.
2: Γιάννη,
6: αυτό είναι πρόβλημα.
2: Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
6: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
3: Αχ, δηλαδή, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
1: Αμάρεση.
6: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν μπορεί, δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα. Γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικό, δεν μου αρέσει να χάνω.
1: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
6: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
1: Τσακώνεστε.
6: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
1: Αυτό.
6: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
2: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, πάντως
2: κοίταξε κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ. Αυτό, αφού το καταλαβαίνεις, μπορείς να το λύσεις.
6: Εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω.
2: Μακάρι.
6: Γι' αυτό το λέω. Αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρόβλημα. Ναι, δηλαδή, αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
2: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλει το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι έχει τα βρει πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξει αυτό.
6: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
2: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
6: Σωστά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω καλημέρες σε όλους σας που τους έχω υποσχεθεί και μας έχετε στείλει και τα μηνύματά σας από πολύ νωρίς το πρωί. Καλησπέρα στην Αλίκη, καλησπέρα στη Μαρία, στο Δημήτρη, στην Αλεξάνδρα.

0: Κρήτη μας και στη Ζάκυνθο, σε όλους εσάς που μας ακούτε από όποιο ελληνικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε δουλεύετε και έχετε πάει για σεζόν, είτε απολαμβάνετε τις διακοπές σας, γιατί μπήκε ο Ιούνιος, μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι και έχουν ξεκινήσει ήδη και ο τουρισμός αλλά και οι αδειούχοι και οι εκδρομής του Ιουνίου, βεβαίως. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και τα φιλιά μας που νομίζω ότι ακόμα θα κοιμάστε και πολύ καλά θα κάνετε. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Φεύγουμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό, με δώρα, με εκπλήξεις, με το επόμενο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
2: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Καλημέρα σας.
8: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
7: Κάτι συγκεκριμένο?
8: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών η αλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

2,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το αυτοκίνητό μας, το Sfera Password, έτσι. Δίνουμε ένα αυτοκίνητο. Μπήκε ο μήνας που θα κάνουμε την κλήρωση, το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ακούτε αυτό τον τετραψήφιο κωδικό, το Sfera Password. Με το που το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6933. Ακούτε αυτό τον τετραψήφιο κωδικό, το Sfera Password. Με το που το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6933.

0: θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
1: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
2: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
3: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
4: Ήλιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα επιρροτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα στα άλλα νέα, τα ωραία, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
6: Τι να μας κάνει?
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
6: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και η Οάση. Παιδιά, πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική Οάση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

0: Γιατί σε αυτό τον κόσμο, πώς θα το κάνουμε τώρα, το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν μέσα στο σταθμό οι οποίοι είναι μαυρισμένοι. Άρη μαύρισες ή όχι. Έτσι, ενοχλούμε, λέει. Ω, μανούρα πρωί-πρωί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ μανούρα, ρε φίλοι μου. Καλά, βέβαια τώρα ο Άρης εδώ που είχα απέναντί μου είναι μελανούρι όλο το χρόνο. Ναι, δεν είναι, δεν περιμένει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι γίνεται από άλλη εθνικότητα. Άνθρωπος, καταλάβατε τώρα. Άνθρωπος πάνω απ' όλα όμως, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας στους πολύ πρωινούς που είμαστε έτσι εδώ παρέα στο 6 με 7 κάθε πρωί, 14 χρόνια τώρα, 15 πάμε την επόμενη σεζόν. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Λοιπόν, και θέλω τώρα έτσι να δώσω από νωρίς το πρωί το καλάθι του Ανδριόπουλου, γιατί μου το ζητάτε. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με 7 καταστήματα στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, στον Άγιο Στέφανο. Παντού θα βρείτε ένα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με μια κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών, και με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ. Τώρα στείλτε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος, και το ονοματεπώνυμό σας για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Πάμε να θυμηθούμε έτσι από τα παλιά μας ένα δίλημα ζωής, σαν αυτά που μας στέλνετε κάθε πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, μέχρι να ξαναμαζευτούμε πάλι όλοι να αρχίσουμε τα καινούργια, έτσι. Για πάμε να θυμηθούμε όμως τι γίνεται με τα διλήμματα ζωής. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει, καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας, τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα δεν είναι φιλικές.
0: Ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο. Και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά. Αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ. Είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό το θέλημα.
1: Δεν θα της αυτό που θα της πω.
2: Τι, γιατί?
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην σου μπορεί να έχεις φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι η επικοινωνία με την πρώην, με
1: σου
2: τον
1: λέει,
2: πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά της.
2: Πώς είναι, εννοώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή.
2: Αλλά ναι,
0: κοντά. Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Πολύ ωραία. Μου το έχεις κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
0: ένα
1: οι εντάσεις.
0: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω πολύ καλή σχέση.
0: Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν μιλάω.
0: Α.
1: Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
0: Α, και... το έχεις πει στον Γρηγόριο ότι έχεις μιλήσει με κάποιον
1: από αυτούς. Πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον
0: μιλάω. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Θα δώσω εγώ τώρα, 9 σου και θα δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους 3 μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας εννοεί, δεν το κρύβουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια? Άρα είναι κάτι πονηρό.
0: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να
0: σας
1: πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσει τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι ο άνθρωπό σου, αν φοβάσει να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπό σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί
1: εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου, ναι, με μένα αλλά... και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως εγώ... και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι, να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πώς το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
0: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε,
2: γιατί
0: δεν
2: συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία, φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
0: Με αυτό τον άνθρωπο ακριβώς το ίδιο. Με αυτό τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
0: με αυτόν,
2: εντάξει,
0: τον άνθρωπο.
2: Μπορεί,
0: όχι, θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και κάνει έρωτα μαζί?
1: Ναι, καλέ.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: 1000% στο υπογράφημα.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ.
1: Πρώτα απ' όλα, για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει
0: καταρχάς,
1: αυτό που λες.
0: Καταρχάς θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
0: Για την άποψή μου.
2: Εντάξει, την άποψή μου τώρα, μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε 5 φορές δύο πράγματα.
0: Εδώ σου λέει ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό είναι την άποψή.
0: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
0: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
0: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Και ωραία, και. Και άμα βρει τι να του μιλήσει.
0: Ωραία, που είναι ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό, Παναγί.
0: Καθόλου
1: υπερβολικό. Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
0: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί?
1: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση.
0: Δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
2: Δεν είναι
0: ότι δεν κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
2: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως στο παρελθόν.
1: Ο Παναγής δεν το αντέχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι.
1: Αυτό πολύ με ενοχλεί.
2: Αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν. Μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν, άκουσε να σου πω κάτι,
0: ναι.
1: Που θεωρούν ότι εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να είσαι εδώ και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ, αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. Σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα της το πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ πολύ.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Ωραία, αν το ήξερα
2: κάτι.
1: Από την αρχή,
0: ναι,
1: δεν θα με ενοχλούσε.
0: Δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που του στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα.
0: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
1: Θα μιλάει, τι κάνει.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη για παράδειγμα μέσω μιας φίλης της,
0: ναι,
2: μάθαινε νέα για τον πρώην σου, για τον πρώην της,
0: ναι,
2: θα σε ενοχλούσε?
0: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου?
2: Γιατί τι έγινε, πω κάτι, να τα βάλει,
1: είναι υπερβολικά πράγματα.
0: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Αυτά που πιστεύω και αυτά.
1: Στον Πολιό και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα. Τι λες τώρα εσύ. Σιγά τώρα που. Όποιο σε νοιάζει, τον έχει στη ζωή σου. Όποιο σε νοιάζει, τον έχει στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
0: Και ποιο ο λόγο να μπει στη διαδικασία η Φίλιπ να μιλάει για τον πρώην.
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχει μάθει.
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωή.
2: Δεν έχει ακούσει. Δεν έχει ακούσει. Δεν έχει μάθει από κάποιον κάτι.
0: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχει μάθει.
0: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε κουβέντα.
1: Παιδιά, να μην τύχει. Πάμε να πάρουμε γραμμή.
0: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικό.
0: Είναι
1: υπερβολική ηλικία και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
0: Μιχάλη, στήριξε με.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με. Τι είσαι?
3: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενο στη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
0: Προφανώς ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
3: Μια μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως και να φέρω να βγω στη γραμμή στη Ζινάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
0: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
3: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
0: Εκεί αλλάζει όλα.
1: Γιατί
0: αλλάζουν όλα.
2: Γιατί αλλάζει εκεί.
1: Να μην επικοινωνείς με τον άνθρωπο.
2: Γιατί αλλάζει η Παναγία, να το καταλάβω.
0: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε
0: όταν
2: μόνο
0: έχεις,
2: για το παιδί.
0: Όταν γιατί... έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Δηλαδή, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν
0: άλλο αυτό. Έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
0: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δεν ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές και ήταν.
1: Ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα.
3: Δεν δείχνει
2: άλλο
3: σεβασμό στο γάμο.
1: Ακριβώς.
3: Το νέο σύντροφο.
0: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
1: Όταν
2: είναι.
1: Καλά, πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
3: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές.
1: Ακριβώς.
3: Και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
0: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
1: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
3: Εντάξει, τώρα
0: και η κάθε περίπτωση είναι.
3: Να είστε, να έχεις φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχεις χωρίσει να. Πώς να σου πω. Στην αρχή μπορεί να έχεις συναισθήματα, ξέρω εγώ, το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Εάν μου περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
0: Και έχει να
3: δεν
0: κάνει.
3: Είναι,
0: έχει να κάνει.
3: Έχουν να κάνουν. Είναι θέμα συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
0: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
3: Αλλά το κόβει. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
1: Βέβαια.
3: Χάνεις μία φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
3: σας ημέρα. Φιλιά.
1: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
0: Άλλη μία. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
4: Ένα-δύο.
1: Δεν έχει κρέση γραμμή. Δεν έχει να κάνει με εσάς.
4: Over.
0: Έλα, το όνομα.
4: Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
4: Μόλις από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι νομίζω ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με τον πρώην δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
1: αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
4: Γιατί ακριβώς, γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
0: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους, καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα είχες τέτοιο πρόβλημα.
4: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
0: Okay. Αν το δέχομαι.
4: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, είναι δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Ο δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά πάλι και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
4: Εννοείται πως όχι. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
0: παιδιά, για
4: αναπτύξουμε, να μεγαλώσουμε μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από εκεί πέρα μετά είναι ελεύθερα, τέλος.
0: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
4: Άρα δεν
2: υπάρχει κάτι μέσα της.
0: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη.
1: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
4: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
4: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
1: Είχε να πει και τα λέγει και πολύ ωραία, έχω να πω και μπράβο του.
5: Τάρι, τάρι, τάρι. Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πραγματικά πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο, πρώτο Θεός, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δεν έχω ακόμα ενημέρωση, θα στείλω όμως τώρα ένα μήνυμα. Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Γιαννός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας. Και σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, συγγνώμη, είδατε αυτή η εβδομάδα κουτσί και όλο μπερδεύομαι. Τετάρτη λοιπόν 3 Ιουνίου 2026, για να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2. Τώρα για σένα που χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθα περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα Tour.
1: Επόμενο σταθμό, χώρο τη Βαλτική.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρε στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια τη Βαλτική, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρει μεσαιωνικέ παραμυθούπολει σε περιμένουν να τι ανακαλύψει. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προ το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχή 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Δεινόσαυρος, κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
14: Α4 τα περιπολικό έχει.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
19: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
18: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
19: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
18: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
20: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφών ενημερώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
21: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
22: Ναι.
21: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο.
25: Γρηγόρης Αρναούτο. Να το πραγκιάσα.
26: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
27: Γιώργος Γιαλός.
28: Το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
29: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
30: Να σε βοηθούν.
31: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
32: Παναγή Τζορτζάκο.
33: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα από εμένα δυο μέτρα.
34: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
35: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
36: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
37: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νίκο μου.
1: Εδώ είμαστε, τι άλλαξε?
0: Τίποτα απολύτως δεν άλλαξε.
2: Εμείς είμαστε πάλι.
0: Όλα αλλάζουν, Νίκο μου, και όλα ίδια μένουν, να ξέρεις, αυτή τη ζωή.
1: Ω, γεια σου ρε παπακαλιά. Γεια σου ρε παπακαλιά.
0: Εντάξει, τώρα πρωί πρωί ξέρεις εμένα με πιάνει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινοσφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινοσφαίρα. Είναι ο Νίκος Καλούδης στο μικρόφωνο.
1: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος στο δεύτερο μικρόφωνο.
0: Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τρομερό αυτή την εκπομπή. Πως δεν έχω ενημέρωση για τίποτα. Αλλά.
2: Θα σε ενημερώσω εγώ για κάτι.
0: Όχι, Νίκο μου, γιατί είσαι ενήμερο εσύ και δεν το ξέρω.
2: Κάτι ψηλά.
0: Ωραία. Κάτι ψηλά και εγώ έχω. Δεν βαριέσαι.
2: Για αυτά τα ψηλά.
0: Το θέμα είναι τα πιο χοντρά λίγο να πηγαίναμε. Τέλος πάντων όμως.
2: Τι θεωρείς χοντρό, Παναγί?
0: Νίκο μου, μην το συζητήσουμε τώρα στον αερά. Στο σου λέω να πάει από εκεί που ήρθε τεταρτιάτικο.
2: Τετάρτη σήμερα, θα ορκιζόμουν ότι είναι Τρίτη.
0: Θα ορκιζόμουν γιατί είναι κουτσή εβδομάδα γι' αυτό. Γιώργος Λιανός είναι και εκείνος έτσι καθοδόν για να προσγειωθεί στην Ελλάδα. Και να έρθει και εκείνος εδώ στα ραδιοφωνικά του καθήκοντα.
2: Τα ίδια με χθες λέμε.
0: Ναι.
2: Διαφορετικό.
0: Ακριβώς, τι να κάνουμε, ότι ξέρουμε αυτό λέμε. Θα το λέμε και το ξαναλέμε. Μέχρι να μας έρθει καινούργια πληροφορία.
2: Λοιπόν. Αυτός έρχεται.
0: Αυτός έρχεται με τα πόδια από τον Άγιο Δομήνικο. Καταλάβατε. Τι να κάνεις.
2: Τα λέμε και τα πιστεύουμε.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα. Καταρχάς να πούμε και τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ιερία και την Ιπάτια. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πούνε Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Ο σωστός τρόπος, λέει, να γιορτάζεις την Παγκόσμια Μέρα του Ποδηλάτου είναι να εγκαινιάζεις έναν ποδηλατόδρομο που ενώνει δύο σημαντικά σημεία της πόλης και να εξαγγέλεις έναν άλλον για του χρόνου. Δυστυχώς στην Ελλάδα, λέει, δεν βρισκόμαστε σε αυτά τα επίπεδα και τη γιορτάζουμε κάπως αλλιώς. Η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουνίου. Προωθώντας τη χρήση του ποδηλάτου ως ένα βιώσιμο μέσο μετακίνησης, καθώς και ως έναν τρόπο βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της υγείας. Σήμερα αυτή γιορτάζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ποδηλάτου τόσο για την κοινωνία όσο και για το περιβάλλον.
1: Πρέπει να πάρω ένα ποδήλατο.
0: Άλλη τώρα, Πετρία, φάγαμε.
1: Λες να πάρω κανένα τέτοιο.
0: Ναι, νομίζω μετά το Raptor είναι ό,τι πρέπει να ποδήλατο. Πάμε σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πίσω γυρνάμε, 1833. Σαν σήμερα ιδρύεται η χωροφυλακή για την εμπέδωση της τάξεως και της ασφαλείας στο εσωτερικό ασφαλείας, της χώρας.
1: Ασφαλείας.
0: Εδώ ασφαλείας, λέει, τι να σου πω. Χρόνια πολλά στην Πάτρα, 1908, σαν σήμερα θεμελιώνεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα Πατρών. Ενώ το 1946, σαν σήμερα, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισίου. Γιατί γελάς, Νικό?
1: Τίποτα, είδα κάτι, λέει ότι σου φεύγει η πείνα άμα πιέζεις εδώ το...
0: Ναι.
1: Χαϊδεύεις το...
0: Το μέτωπο,
1: ναι.
0: Το σταυρό που λέμε.
1: Ναι, ναι, πάνω από τη μύτη εκεί στο σταυρό.
0: Ναι. Και?
1: Και δείχνει το αμέσως επόμενο να έχει μπει μέσα.
0: Το 1959 η Σιγκαπούρη ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος στα πλαίσια της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Τι άλλο. Προχωράω. 1973 ο Bob Marley κυκλοφορεί το άλμπουμ Exodus, ένα από τα κορυφαία της reggae μουσικής. 1975 ο Πελέ υπογράφει τριετέ συμβόλαιο με την νεοϋορκέζικη ομάδα Κόσμος έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα ακολουθήσουν η Κινάλια Κρόιφ και πολλοί άλλοι, τέλος πάντων.
1: Πολύ καλά τα πήγες.
0: Κάνω να μπερδεύω εγώ τη γλώσσα μου πρωί-πρωί. Πάμε σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή. Ο Άντονι Κουίν το 2001, Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, ενσάρκωσε, λέει, τον Αλέξη Ζορμπά στην ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας. Ενώ το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Μοχάμετ Άλι, Αμερικανός πυγμάχος. Σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1924, Γιώργος Φούντας, Έλληνας ηθοποιός. Το 1925, Τόνι Κέρτις, Αμερικανός ηθοποιός, μερικοί το προτιμούν καυτό, Σπάρτακος, επιχείρηση κομπινεζόν και πολλά πολλά άλλα. Το 1931, Ραούλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός, αδελφός του Φιντέλ Κάστρο. Το 1976 γεννιέται σαν σήμερα ο Νίκος Χατζής, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, ενώ το 1980 ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, επίσης Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι.

0: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, η ζωή μου όλη, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού υπάρχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας. Λοιπόν, για πάμε για τα νέα της ημέρας. Φύγαμε. Νίκο, σε ρόλο σχολιαστή αναγκαστικά σήμερα. Αυτοί μου μήνες δηλαδή.
1: Τα νέα της ημέρας.
2: Κάνω πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στους μαθητές που συνεχίζουν σήμερα. Νομίζω με το Γενικό Ενιαίο Λύκειο είναι η εξετάσεις σήμερα. Μαθήματα κατεύθυνσης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αρχαία μαθηματικά και βιολογία σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Ενιαίων Λύκειων. Πώς έχεις γράψει, Νίκο, μαθηματικά, βιολογία?
2: Θα γράψει πάρα πολύ καλά.
0: Τι πάρα πολύ καλά, Νίκο?
2: Τους είχα γράψει τι θα κάνω το καλοκαίρι.
0: Α, δεν σου είπα.
2: Τι?
0: Γράψαν έκθεση τα παιδιά, με έκθεση ξεκινήσανε.
2: Ναι, το διάβασα, κάτι γιατί. Ναι, ναι.
0: Και είδες ποιο ήταν το θέμα. Το θέμα λέει ήταν η μοναξιά.
2: Μοναξιά φέτος. Ήταν, ναι.
0: Βγήκε λέει ένα κορίτσι. Ναι. Και λέει, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, επειδή εγώ λέει τη βιώνω, τη ζω τη μοναξιά, θέλησα λέει να μιλήσω, τους έγραψα και τους περιέγραψα αυτό εδώ.
3: Μόνη μου τα βράδια βγαίνω μόνη μου. Μόνη μου τα βράδια μόνη κλαίω.
0: Καταλαβες.
2: Τώρα αν είχαν λίγο χιούμορ δεν θα έπρεπε να το βάλουν πέντε.
0: Μα δεν καταλαβες, έτσι λέει, όντως το έγραψε. Έγραψα λέει το τραγούδι της Βύση.
2: Δεν πρέπει να τις βάλουν. Ωραία, παιδί μου, οκ, okay, δεν σου πάγω να πάει. Αλλά ένα πέντε.
0: Ναι,
2: ένα
0: πρέπει.
2: Κάτι παραπάνω από
0: πρέπει.
2: Αυτό.
0: Πρέπει.
3: Στον αέρα την πέτσα.
0: Αφού μόλι τη τα βράδια βγαίνει η κοπέλα.
2: Θυμάμαι γιατί στο λέω. Θυμάμαι ότι είχα γράψει τόσα ωραία πράγματα εγώ για το καλοκαίρι.
0: Και πόσο σου βάλε, γλυκούλη μου.
2: Και μου βάλε πάρα πολύ. Το χαμηλό, νομίζω δύο.
0: Δύο,
2: Και λες, ρε φίλε, κάτσε, ρε φίλε. Και μόνο το χρόνο που σπατάλησα για να τα γράψω όλα αυτά. Ναι, βάλε τρία. Μην βάλει δύο. Βάλε τρία, τέσσερα.
0: Γιατί άμα βάλει πέντε.
2: Ρε φίλε, θα κατάλαβα ότι μπήκε στη διαδικασία, το διάβασε και είπε ότι okay, δεν του άρεσαν οι διακοπές μου. Ό,τι σχεδιάζω.
0: Να στείλω μια αγωνιστική καλημέρα στο κορίτσι αυτό που έγραψε το τραγούδι της Βύση.
3: Να μείνω μόνη, ίσως ήταν μοιραίο, μα δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι προβλέπει για μη κρατικά πανεπιστήμια και νόμο περί ευθύνης υπουργών. Η κυρία Αγαπηδάκη, πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τον καρκίνο με την αντιβανταμάντη. Όχι, πάμε πάλι να το πω σωστά. Αμιβανταμάμπη. Αλλά πρέπει λέει να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση. Πόσοι το έχουμε σκεφτεί αυτό, ρε φίλε? Πόσοι το έχουμε σκεφτεί? Δηλαδή έχουμε φτάσει, πηγαίνουμε στο φεγγάρι, πηγαίνουμε σε, αλλάζουμε πλανήτη.
2: Εντάξει, βέβαια, σου λέει,
0: και δεν έχει βρεθεί ακόμα.
2: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα.
0: Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Απλά είναι λέει και πολλά τα είδη. Που δεν είναι μία ή ένα το φάρμακο που τα πιάνει όλα.
2: Το φάρμακο σου μιλάει για κάποιες περιπτώσεις, ναι. Από τα τέτοια που το δοκίμασα, ναι. Και σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίστηκε τελείως.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, παραμένουμε στην υγεία. Εθνική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών. Ενημέρωση σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών. Ο ΠΚΠ στη φυλακή, τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη κουβέντα τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Από όλο αυτό δηλαδή είναι μόνο οι τρεις οι κατηγορούμενοι. Κανένας άλλος.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λένε. Δηλαδή θέλω να πω, αν είναι τρεις κατηγορούμενοι, είναι τρεις. Άμα θα είναι τρεις,
0: δηλαδή,
2: μην, μην το αμφισβητεί. Ρε φίλε, μην τζουβαλιά. Μην το κάνεις αυτό. Δείξε λίγο εμπιστοσύνη. Άμα είναι τρεις, είναι τρεις. Δεν σου είπα ότι δεν υπάρχει όλο αυτό το οποίο λες, ναι. Γενικά. Αλλά άμα είναι τρεις, είναι τρεις. Τώρα αυτό είναι πολύ κακό.
0: Άρα το τρώμε αμάσιτο και πάμε παρακάτω. Είναι τρεις.
2: Αλλά απ' την άλλη, τι, αν, δηλαδή θα ικανοποιηθείς με ποιο τρόπο?
0: Με τον τρόπο τον οποίο θα ικανοποιηθεί εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει πράξη.
2: Βρε,
0: οπότε,
2: με ποιο τρόπο θα
0: ικανοποιηθεί?
2: Αν το καλοσκεφτείς, είναι ανθρωποφαγία. Με ποιο τρόπο θα ικανοποιηθείς?
0: Ρε φίλε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη απάτη. Καταλαβαίνεις. Και εδώ μου λέει, ας πούμε, διαβάζω για μια απάτη άνω των 120.000 ευρώ. Συμφωνώ. Δηλαδή, σε όλα αυτά που είδαμε, σε όλα αυτά που ακούσαμε, εντάξει, σε όλη αυτή την εξεταστική επιτροπή, μιλάμε για 120.000 και τρεις κατηγορούμενους που φυλακίζονται.
2: Εγώ δεν το συγκεκριμενοποιώ.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι που σου λέω.
2: Εγώ σου λέω με τι θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Θα ήμασταν ικανοποιημένοι αν μαθαίναμε ότι μπαίνει ο υπουργό φυλακή. Αυτό θα ήμασταν. Αυτό κατάλαβε τι σου λέω. Με τι, μέχρι πού σταματάει αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: θεωρώ,
2: δεν έχεις εμπιστοσύνη
0: θεωρώ
2: σε αυτό το
0: να μπει φυλακή. Δεν ξέρω αν θα μπει φυλακή.
2: Θέλω
0: γιατί
2: πω,
0: ο υπουργό δεν μπορεί να μπει φυλακή. Αλλά
2: μπορεί,
0: τι έγινε, ο ΠΚΠΕ, ξύλωμα. Φύγατε όλοι, άλλοι.
2: Καλά, αυτό μπορεί αυτό να έχει γίνει και να μην το έχουμε πάρει.
0: Ναι,
2: να μην το ξέρω
0: τίποτα δεν έχει γίνει. Στι θέσει του είναι όλοι.
2: Ρε φίλε. Εντάξει, κατάλαβε τι θέλω να σου
0: κατάλαβα
2: πω.
0: Τι εννοείς, μήνυτος, κατάλαβα τι εννοεί.
2: Δεν μιλάω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγώ μιλάω γενικά. Με τι θα είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Ρε Σινίκο, εγώ ξέρει με τι θα είμαι ικανοποιημένο.
2: Με τι.
0: Τι έγινε.
2: Αν ακούσει τι.
0: Φεύγει. Περίμενα, θα σου πω αμέσω. Τι έγινε, υπάρχει εδώ πέρα αυτό, φάγατε λεφτά. Γιατί φάγανε. Δεν πιστεύω να με αποδεικνύεται πλέον.
2: Δεν ξέρω.
0: Επίσημα.
2: Ό,τι λέει.
0: Υπάρχει εδώ πέρα ένα οικονομικό έγκλημα. Γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι ένα οικονομικό έγκλημα. Ναι. Υπάρχει οικονομικό έγκλημα έξω όλο το Υπουργείο άλλοι. Φύγατε. Κλέψατε τη χώρα, φτάνει.
2: Ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι, για μένα. Για μένα έτσι.
2: Δηλαδή, τσουβαλιάζει. Αν για κάποιο εδώ πέρα με στο σφαίρα κάνει κάτι. Όλοι έξω.
0: Όχι. Αλλά αν κάποιο εδώ, Νίκο μου κάνει κάτι, ο διευθυντή είναι πρώτο που θα απολογηθεί.
2: Ο πρόεδρο, λοιπόν, ο πρόεδρο του ΠΚΠ να πληρώσει.
0: Αυτό σου λέω.
2: Αν αποδειχθεί όμω. Γιατί σου λέω, δεν ξέρει με τι είσαι ικανοποιημένο. Γενικά έχουμε μία ανθρωποφαγία οι Έλληνε. Με τι είμαστε. Δηλαδή, αν συμβεί τι, είμαστε οκ. Να βγει ο καθένας να πει τι, με τι θα ήμουν οκ, okay, να ξεπερδεύουμε.
0: Κάνε exit poll και εσύ άμα θέλεις.
2: Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το ένα, δεν είμαι ικανοποιημένος. Η παράτα μας.
0: Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Το εργοτάξιο θα είναι ήσυχο. Α, τι ωραίο αυτό το ιδέες.
2: Όχι.
0: Το εργοτάξιο λέει θα είναι ήσυχο σαν βιβλιοθήκη όσο γράφετε στις πανελλαδικές. Γράφει
2: πολύ
0: πανό
2: ωραίο
0: έξω από οικοδομή στον Άλυμο.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο ρε παιδιά εκεί στον Άλυμο. Τι ωραίο που θα είναι
2: πολύ
0: αυτό.
2: Πολύ γλυκό, μπράβο.
0: Τι ωραίο που είναι. Έκθεση Δουνουτού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα κατανομής στέγης και όχι απλώς έλλειψης κατοικιών. Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου με το νέο πολυνομοσχέδιο. Επεκτείνονται οι περιορισμοί για τα Airbnb. Πιλότος κέρδισε ιδιωτικό τζετ σε διαγωνισμό του Mr. Beast και συνελήφθη γιατί μετέφερε μαριχουάνα αξίας 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το εκτίμησε το δωράκι ο κυριούλης.
2: Φαντάζομαι όχι τώρα. Φαντάζομαι. Κοίτα, άκου τώρα την είδηση.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, για πες.
0: Κέρδισε και ένα ελικόπτερο.
2: Ναι,
0: φίλε. Κέρδισε ένα τζέτ ιδιωτικό. Δεν έχει δικαίωμα να κερδίσει ο άνθρωπος. Ο Κοψιάλης πώς δίνει αυτοκίνητο, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Και ψέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν έχουν σταματήσει να μιλούν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μαύρο, έτσι ντράει, θα μιλήσω. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο και τη ράνια μου θυμίσα. Λοιπόν, η πιο αμήχανη στιγμή, λέει η Καλούδη, διαβάζω λίγο εδώ πέρα και την επικαιρότητα. Έβαλαν Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι.
1: Καταπληκτικό, δεν αντάλλαξαν
0: κουβέντα.
1: Καταπληκτικό. Αυτό που έγινε όμως.
0: Τώρα αυτό δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, άσχημο. Έγινε μια εκδήλωση για μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Καταπληκτικό. Πώς το σκέφτηκα.
0: Για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων τέλος πάντων και ήταν καλεσμένοι κάποιοι πολιτικοί. Mm. Αλλά αυτό δηλαδή είναι πραγματικά. Ποιος το σκέφτηκε να τους βάλει όλους μαζί. Αλλά να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Είναι ανταγωνιστές. Είναι τώρα, τι να σου πω. Σαν να με βάλουν εμένα σε ένα τραπέζι με τον Μπουνέντι. Και εσένα που είναι μαζί και ο.
1: Και δεν θα μιλήσουμε
0: με το Μάκη τώρα. Ναι. Πραγματικά δηλαδή.
1: Υποτίθεται μεταξύ τους οι βουλευτές και οι υπουργοί τα λένε στο καφενείο εκεί πέρα.
0: Δεν φάνηκε εδώ πάντως στην εκδήλωση.
1: Εκεί πέρα έχουν τα μπιφ.
0: Μήπως επειδή υπήρχαν κάμερες και δεν θέλανε να τους δουν τα τσιμιτσικότσι.
1: Όχι, μα δεν φαντάζομαι. Απλά έχουν μπιφ, ρε φίλε. Ό,τι ναι. Έχουν δικαστικά αυτοί τώρα μεταξύ τους. Ναι. Τι έχουν εκεί πέρα. Βάλει κάλλη μηνύση των άλλων.
0: Τέλος. Άκου τώρα εδώ να δει. Όχι, βασικά η Κωνσταντοπούλου αλληλομηνύεται με όλους.
1: Ναι, μετά κινείται και ο άλλος. Όχι, έχουν και με τον.
0: Κι άλλοι.
1: Έχει και ο Άδωνης με τον.
0: Με ποιον?
1: Πες τον
0: Μολάκη.
1: Όχι, ρε, με τον αρχηγό τη Πασόκ.
0: Με τον Ανδρουλάκη.
1: Αλήθεια. Περιουσιακά στοιχεία του Ανδρουλάκη και τέτοια.
0: Άκου τώρα εδώ να δει. Και σε άλλο νέο να σου πω ότι σήκωσαν το Champions League γυναικών στην Ασία και έκαναν, είδανε λέει τον Kim Jong-un και έκαναν λέει σαν τρελές. Έβαλαν τα κλάματα, χοροπήδαγαν από τη χαρά τους.
1: Έτσι κάνουν και εκεί.
0: Άκου εδώ τώρα να δεις. Ναι, να σηκώνουν οι γυναίκες στο Champions League στη χώρα τους και να κάνουν σαν τρελές επειδή είδαν τον Kim Jong-un.
1: Βέβαια, χοροπηδάνε και βαράνε.
0: Σταμάτα ρε, Νίκο, μου κάνεις αναπαράσταση.
1: Έτσι κάνουν.
0: Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα από τον άνθρωπο τι παθαίνουν εκεί πέρα. Πραγματικά.
1: Τον αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μια και λέω για γυναίκες όμως, παιδιά, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο και είναι lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Αν θέλεις και εσύ να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή 50 ευρώ, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, γράφεις Late Again και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Η στοίχημαν επίσημος υποστηριχτής του Μουντιάλ του 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 μπαίνει σε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη
2: ποδοσφαίρα. Η ώρα είναι 7:30.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas,
3: 9 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.

0: ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
1: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
2: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
3: Δέντισεκατό θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102-2.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Oh, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ! Oh, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
16: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι.
18: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μόνο

0: κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Και να πω και μια καλημέρα εκεί στο Οπερά που σταματάτε κάθε πρωί να πάρετε το πρωινό σας, να πάρετε το ωραίο σας το καφεδάκι. Ζαχαροπλαστείο Οπερά στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, εκεί απέναντι. Θα το δείτε δηλαδή μόλις φτάσετε. Και είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Μπορείτε να πάτε να πάρετε το καφεδάκι σας το ωραίο τώρα το πρωί, να σταματήσετε με άνετο πάρκινγκ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διπλοπαρκάρετε και να κινδυνεύσετε να φάτε καμιά κλίση. Να πάρετε τα γλυκά σας, την τούρτα Λότους, τα ωραία τα παγωτίνια τώρα που εντάξει τώρα στο παγωτό είναι νούμερο ένα το Οπερά. Για να δώσουμε μια τούρτα και σήμερα, τώρα στέλνετε μήνυμα Οπερά και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, Οπερά και το ονοματεπώνυμό σας. Ήρθε η ώρα να παίξουμε τους φακέλους, ήρθε η ώρα να δώσουμε 650 ευρώ μετρητά.
1: Πόσα?
0: 650 ευρώ μετρητά.
1: Γιατί
0: 650? 600, γιατί έτσι το αποφάσισα εγώ.
2: Παναγή,
0: εγώ δεν είμαι. Μόνο εγώ δεν σου είχα απομείνει.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Σαν παρουσιαστής.
2: Αλήθεια είναι.
0: Τελειώσαμε. Ναι. Άρα πήγαινε με τα νερά μου, μη φύγω κι εγώ. Και δεν έχεις παρουσιαστεί μετά
2: γιατί,
0: για το πρωινό.
2: Εσύ γιατί έδωσε ένα πενηντάρικο παραπάνω τώρα? Τι φάς?
0: Δεν έδωσε ένα πενηντάρικο, 150 έδωσα παραπάνω.
2: Από χθες.
0: Από χθες, για να μην φανούμε τσίπηδες.
2: Ναι.
0: Καταλαβες.
2: Τέλεια, τους ξεγελάσαμε.
0: 2-11-7-7-9-31. Πάμε να πέφτουν τα σήματα.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Έτσι κι αλλιώς, Ρενίκο, τι έμεινε? Ένας μήνας, ούτε ένας μήνας. 27 μέρες μείνανε για τους φακέλους. Τέλος μετά. Φεύγουμε για Ρόδο.
2: Ναι. Γιατί στη Ρόδο θα παίζουμε?
0: Όχι, δεν παίζουμε φακέλου στη Ρόδο. Δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, για πάμε να σηκώσουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τώρα καταλαβαίνω το Γρηγόρη τι τραβάει. Καλημέρα.
2: Γιατί δεν μιλάτε?
0: Γι' αυτό ο άνθρωπος τα τίναξε τα πέταλα. Με τόσες καλημέρες λογικό είναι. Καλημέρα, λέω.
2: Περίμενε, δεν χτυπάει. 2-11-7-0-7-9-31.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορεί να μην γελάς γιατί εγώ κρεβρίζομαι τώρα.
2: Ένα φανταστείο.
0: Καλημέρα. Μα μιλήστε κύριε μου, κυρία μου, ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή? Κοπάνα το μία, μπας και πάρει μπρος.
2: Ναι, Νίκο, κάτι έχεις κάνει. Κάτι έχεις κάνει.
0: Δεν γίνεται. Ορίστε, χτυπάει το. Περίμενε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Εδέ είσαι ο Πανάγαθος.
2: Άμα χτυπάει, πώς κάνει?
0: Πώς σας λένε?
5: Αριάδνη.
0: Αριάδνη. Τι ωραίο όνομα που έχεις, ρε Αριάδνη μου. Έχεις το όνομα που έδωσα στη βαφτιστήρα μου και μ' αρέσει πάρα πολύ.
5: Εσύ το έδωσες?
0: Εγώ το έδωσα. Εγώ ήμουν ο νός. Ό,τι έλεγα εγώ θα ίσχυε. Δεν κατάλαβα.
5: Πάει και έτσι.
0: Αριάδνη μου, από ποια περιοχή μας καλείς?
5: Από Χανιά.
0: Α, και από είσαι και από την αγαπημένη μου πόλη τώρα. Κάτσε.
2: Και αγαπημένη σου πόλη.
0: Τα αγαπάω τα Χανιά, το ξέρεις πολύ καλά τώρα. Νίκο, τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
2: Από δεν την άκουγες, πάλευε με το τηλέφωνο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, δεν θα παίξω. Όχι, όχι, δεν θα γίνει γιατί δεν μου σπάσουν τα δικά μου τα νεύρα εδώ πέρα. Μα ρε Νίκο, φταίει το τηλέφωνο, φταίει εκεί πέρα, κάτι φταίει. Δεν γίνεται να
2: έχετε καταλάβει. Η διαδικασία φταίει, δεν φταίει κανένα τηλέφωνο.
0: Ποια διαδικασία? Α, ωραία, άστο. Ναι. Ναι. Ναι. Νίκο, δεν είναι καλά τα νεύρα.
2: Μα βλέπεις.
0: Μήπως το καλώδιο έχει κουνηθεί, ρε.
2: Τι φταίει το καλώδιο, μωρέ? Τηλέφωνο είναι. Τι θες να σου κάνει?
0: Είναι νεκρό τώρα. Α, τώρα εντάξει.
2: Μίλα.
0: Δουλεύει. Περίμενε. 2-11-7-7-9-31. Φύγαμε, έλα.
2: Καλημέρα, πάει. Μαράκι μου. Μας ακούει η Μαρία Έντονα.
0: Α, μαράκι μου, τι τραβάω εδώ μέσα. Καλημέρα.
2: Μιλάτε.
0: Καλημέρα. Θα παίξω εγώ, μαλάκα, στο τέλος. Λοιπόν, έλα, διαλέγω.
2: Σηκώνω μια. Είναι και κάποιο άλλο στο 932 που παίρνει.
0: Για να δούμε. Ο Πονηρός. Έλα, Πονηρούλη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πονηρούλα είναι, δουλεύεις.
2: Να την Πονηρούλα.
6: Όποιος παρακολουθεί, ξέρει.
0: Έτσι. Πώ σε λένε?
2: Και λες που θα πάει να τη κουράσω. Κάτσε, α παίρνω εγώ.
0: Έτσι, ακριβώ. Η Λιάννα μου, από ποια περιοχή μας καλείς?
7: Από Πειραιά.
0: Από Πειραιά, έχεις ξαναπαίξει?
7: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα?
7: Όχι, έχω ξαναπαίξει πριν από χρόνια το Beach Bomb.
0: Κέρδισες?
7: Είχα κερδίσει 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ, τα πήρες?
7: Τα πήρα, βέβαια.
0: Τα φαγές?
7: Όλα.
0: Έλα ρε Ηλιάνα.
2: Τι σε κούρασε, γιατί έπαιρνε το 32 και δεν έπαιρνε το 31.
0: Γιατί λες το 31 είναι για πέταμα, πάρω το 32 μπας και δάσου πριμέρα.
7: Αφού είδα ότι δεν βγάζει.
0: Βέβαια, και καλά έκανες.
2: Αφού εμείς δεν σηκώνουμε το 32 για το παιχνίδι.
0: Σου λέει θα το δοκιμάσω.
7: Θα το δοκιμάσω.
0: Και τσέκα.
7: Τι ήταν
0: η τύχη
2: μου. Και θα τα πάρει τώρα.
0: Λοιπόν, θα τα πάει. 650 ευρώ διεκδικείς, Ηλιάνα.
7: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Ο φάκελος με τα λουλούδια, με τα σουβλάκια, με τον κεραυνό, με τη βούλα, το μουστάκι, την αγελάδα, το ούφο, το στόχο και ο ροζ.
7: Ωραία, λουλούδια, βούλα, ούφο.
0: Λουλούδια, ξέρει και τι θέλει η Ηλιάνα. Λουλούδια, βούλα και UFO. Αφήνω τους υπόλοιπους κάτω και ξεκινάω με το φάκελο με τα λουλούδια που τον διάλεξες πρώτο. Είσαι live στο Instagram που ανοίγω τους φακέλους.
7: Όχι, αλλά σου έχω εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Είναι εδώ το live ανοιχτό έτσι κι αλλιώς, βλέπει ο κόσμος. Και ξεκινάω με τον φάκελο με τα λουλούδια που κρύβει μέσα το νούμερο 0. Ανοίγοντας το νούμερο 0, έχεις να ξέρεις τους περισσότερους συνδυασμούς που μπορεί να έχεις.
7: Μακάρι, παιδιά.
0: Συνεχίζουμε με τις βούλες που τον διάλεξες δεύτερο, το φάκελο με τις βούλες. Κρύβει μέσα το νούμερο 3, Ηλιάνα.
7: Αν
0: ο φάκελος με το UFO κρύβει μέσα τον αριθμό 4, τότε 650 ευρώ ζεστά και μετρητά μπαίνουν στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Και ο φάκελος με το UFO κρύβει μέσα το νούμερο 2. Έλα ρε γαμότο. Και διάλεξες όλα τα μηδέν, όλα τα μικρά ρε γαμότο. Και λέω θα έχει μέσα το 4, το 3, το 2 και το 0.
7: Δεν πειράζει, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ηλιάνα μου, φιλάκια πολλά, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Γεια.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει Cock. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rose Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρεί η ναυτία? Το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας.
0: Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ, η μοναδική εκπομπή που έχει τον δικό της έτσι μετεογνώστη να μας λέει από ποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται και να μας ενημερώνει για τα νέα για τον καιρό.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Μέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός παραμένει καλός με ηλιοφάνεια, πολύ λίγα σύννεφα στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα πνέουν γενικά εξασθενημένη, θαλάσσια αύρα θα επικρατεί μόνο στα παράκτια και θα δροσίζει λίγο περισσότερο από ό,τι στο εσωτερικό, που η υδράγειος θα φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και η 5η 4 Ιουνίου θα κυλήσει ανάλογα με λίγο περισσότερα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στις ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία θα παραμείνει αμετάβλητη. Η Παρασκευή 5 Ιουνίου δείχνει να έχει λίγο περισσότερη αστάθεια, με αποτέλεσμα για κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες να είναι αυτές πιθανές το μεσημέρι και το απόγευμα σε αρκετές περιοχές Αττικής και κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μια μικρή μόνο πτώση, ενώ και το Σάββατο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και αυτά κυρίως στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα πολύ τοπικές μπόρες να εκδοθούν στις πολύ ορεινές περιοχές και η θερμοκρασία στα επίπεδα της Παρασκευής, δηλαδή κοντά στους 27 βαθμούς με 28 αργά το μεσημέρι. Τώρα, η Κυριακή δείχνει να κυλά με ήλιο, θα έχουμε εξασθενημένους ανέμους και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα ξεπεράσει ο υδράγειος και τους 30 με 31 βαθμούς πολύ τοπικά, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου φαίνεται να έχουμε αρκετή ζέστη με τον υδράγειο να πλησιάζει και τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που θα το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι το οποίο θα ρίξει την σχετική υγρασία κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε, πρωινό σε λατρεύω ρε, ναι ρε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και μαζί μας η Seneca Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα, όπως σας πούμε και ο φίλος του Γρηγόριου Θοδωρής εδώ. Το Σάββατο 13 Ιουνίου η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε τώρα συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι και ο Θεός μαζί μας. 2-11-7-7-9-31 είναι το τηλέφωνο. Ελπίζουμε να ακούσουμε μια παιδική φωνή. Περίμενε, χτυπάει.
1: Χτυπάει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιοι είστε ρε παιδιά?
2: Είμαι ο Μάνος. Και εγώ είμαι η Κάλλα.
0: Ο Μάνος και η Κάλλα.
2: Ναι.
0: Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω, ε?
2: Όχι.
0: Ποτέ, πρώτη φορά?
2: Ναι.
0: Μπράβο ρε παιδιά. Από ποια περιοχή μας καλείτε?
2: Από την Κρήτη.
0: Από ποια περιοχή της Κρήτης?
2: Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο. Και πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ είμαι 10. Εγώ είμαι 8. 11.
0: 11. Άρα ο Μάνος είναι 11 και η Κάλλα 8.
2: Όχι,
0: το ανάποδο. Ναι,
3: όχι,
0: δεν σας βλέπω.
3: Όχι, ρε Παναγή.
0: Άρα η Κάλλα είναι 11 και ο Μάνος 8.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Και ετοιμάστε να πάτε σχολείο.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, μετράτε αντίστροφα να τελειώνετε, να κάτσετε σπίτι, να ξεκουραστείτε?
2: Ναι.
0: Μπράβο ρε παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
2: Το Φέρτο.
0: Το Φέρτο, του Ακύλα, ε?
2: Ναι.
0: Τι έχει γίνει με αυτό το τραγούδι με τα παιδιά και εμένα? Ο γιος μου είναι 6 και το τραγουδάει κάθε μέρα, να ξέρετε.
3: Φέρτο μου, φέρτο.
0: Λοιπόν, και θέλω τώρα παιδιά να σας ακούσουν από το Λασίθι μέχρι το Ηράκλειο, μέχρι τα Χανιά, μέχρι τις Μοίρες επάνω με τη φωνή σας. Γιατί βλέπω να έρχεται πίσω από τον Ψιλωρίτη, γιατί έχει κατέβει στην Κρήτη να κάνει τα μπάνια του εκεί στο Ηράκλειο. Ένας κύριος ο οποίος φοράει το μαγιό του, φοράει και καπέλο, φοράει και αντιλιακό, φοράει και μπλούζα αντιλιακή με αντιλιακή προστασία, φοράει και τις αγιονάρες. Του έχει και μία βάρκα, έχει και ένα κανό, έχει και τι δεν έχει. Ποιος είναι, παιδιά?
2: Ο Καπινάνιος.
0: Θέλω λίγο πιο δυνατά και λίγο πιο συγχρονισμένα.
2: Ο Καπετάνιος.
0: Ναι.
4: Είσαστε έτοιμοι?
0: Μάλιστα, καπετάνιε.
4: Δεν σας ακούω.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Σπίτια, αμάξια και εξοχικά.
9: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
8: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Ωχ! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
2: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, ακούσαμε και ένα δεύτερο τραγούδι, γιατί είχαμε ιατρικό ανακοινωθένα. Αλλά ποιον σας έχω, ποιου σας έχω εγώ εδώ στην τηλεφωνική
1: σειρά. Ποιου έχει.
0: Στις δύο τηλεφωνικές. Στη μία τηλεφωνική γραμμή έχω το Μωρούλι.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Και στην
1: εγώ
0: άλλη τηλεφωνική. Ναι, ναι, ναι, εσύ είσαι το Μωρούλι.
2: Και στο
1: Μωρούλι.
0: Και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχω το άλλο Μωρούλι.
2: Τι γίνεται, τι κάνετε, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέρατε.
1: Είναι εδώ και ο γιατρός μου θέλει να περπατήσετε, περπατήσετε, περπατήσετε, χαμός.
0: Κάτσε, Νάντς, περίμενε, γιατί δεν έχω πει τίποτα. Ναι, έχω πει ότι ένα θέμα υγείας θα κρατάει τον Γρηγόρη μας έτσι λίγο μακριά.
2: Μ' αρέσει που μιλάτε όλοι εσείς και δεν μιλάω εγώ που είμαι εδώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Μην μιλάς, Γρηγόρη μου, κάτσε εσύ καλά εκεί.
3: Μην είστε στο ίδιο σημείο. Μην το ξαναπώ, ε.
1: Δεν είμαι στο ίδιο σημείο, έχω ένα τοίχο.
0: Α, ωραία. Να, ωραία,
3: τέλεια.
0: Ωραία.
1: Έχω την κουρτίνα.
3: Τέλεια.
0: Έλα, για μιλήστε.
1: Να την ανοίξω, δεν ξέρω τι θα
0: βρω. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα, Γρηγόρη, και ρωτάνε πώς είναι ο Γρηγόρης, τι έχει ο Γρηγόρης.
2: Καλημέρα, καλημέρα να πω, γιατί έχουν έρθει και σε μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή νιώθω και λίγο έτσι άσχημα που δεν είμαι εκεί, το εννοώ, γιατί ξέρεις τι. Έπαθα κολικό νεφρού προχθές το βράδυ. Το προφέρετε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Mm-hmm. Γιατί έχω χάσει και τη μέρα σήμερα που ήταν με την καθαρά Δευτέρα. Ένα από τα πιο νομίζω
1: τύπονα,
2: από τα πιο
0: τύπονα πράγματα. Ναι.
2: Ναι. Είπα καθαρά Δευτέρα, είπα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, του Αγίου Πνεύματος έπαθα κολλικό νεφρό που θεωρώ ότι είναι από τα πιο τύπονα πράγματα που έχω πάθει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανά νιώσει τέτοιο πόνο. Αλλά ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως και πέσει. Με τα ούρα, τελικά δεν σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε. Από την τρέλα τη δικιά μου, χθες πήγα κανένα γύρισμα για το tonight. Μου λένε, αφού δεν πονά, λέω θα πάω. Και ίσως κάνει καλό και το περπάτημα. Και τελικά, δόξα τω Θεώ, έκανε καλό αυτό το ότι σηκώθηκε και λίγο περπάτησε, γιατί έπεσε από τη φαίνεται η πέτρα χθες, κάποια στιγμή. Και σήμερα είμαι καλά και πήγα να κάνω μια μαγνητική και έδειξε ότι έχει φύγει.
0: Γρηγόρη,
2: όλα καλά.
0: Ο κολικός νεφρού είναι η πέτρα στα νεφρά.
2: Ναι,
0: είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τώρα κατάλαβα. Εσείς θα ξεκινήσετε να ρωτάτε το Γρηγόρη
2: Παναγή, σοβαρά το λέμε τώρα, γιατί δεν το λέω εγώ. Ναι. Ότι πραγματικά ο πόνος λέει αγγίζει τον πόνο της γέννας. Δηλαδή δεν είναι δικημό, δεν ξέρω, δεν έχω γεννηθεί.
0: Δηλαδή
2: αλλά...
0: περίμενε τώρα, επειδή έχουμε περάσει και δύο εγκολπώματα, είναι χειρότερος ο πόνος από τα εγκολπώματα.
2: Είναι τα εγκολπώματα, τίποτα. Σου λέω έπεσε κάτι στο πάτωμα. Ήτανε, ναι. Αφού περίμενα να. Λέω κάτι θα βγάλω. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν.
0: Κάτι έχω σοβαρό.
2: Όχι σοβαρό. Ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που τρελαίνεστε, α πούμε, πραγματικά. Οι γιατροί σου λέει τον παρομοιάζουν με τον πόνο της γέννας. Πραγματικά. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πρώτο Θεό, θα είμαστε αύριο κοντά σου. Συγγνώμη που σε αφήσαμε εκεί μόνο
0: δεν
2: με
0: πειράζει,
2: τον Νίκο.
0: Δεν πειράζει, Γρηγόρη μου, τι λες τώρα. Δεν πειράζει και νομίζω έχω καλό μια πέντε, ενημέρωση ότι αύριο είναι και ο Γιώργος εδώ.
2: Ναι, αύριο μιλήσαμε χθες και ταξιδεύει πρώτο Θεό. Ο Γιώργος από Μαϊάμι ήταν. Στο Μαϊάμι ήταν για τη γνωστή.
0: Πήγε να επισκεφθεί το Σταύρο.
2: Πήγε να επισκεφθεί το Σταύρο, ναι, συγγνώμη, γιατί δεν κολλάει το μυαλό μου εδώ που είμαι. Ναι. Μου έχουν πάρει και πολλά έτσι, για να ηρεμήσω εδώ. Μου δώσαν οι άνθρωποι για να είμαι έτοιμος. Πώς το λένε, πήγε στο Σταύρο και γυρνάει. Και πρώτο Θεός σήμερα θα είναι εδώ, αύριο κάποια στιγμή θα είναι εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία, άντε, κάναμε ένα σέρβις, Γρηγόρη, γύρνα τώρα, τελειώσαμε.
2: Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, όλο τον κόσμο, γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά όταν κάνει 15 χρόνια μια πρωινή εκπομπή, ουσιαστικά είσαι μια οικογένεια. Και αυτό το πράγμα δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ο κόσμος ταυτίζεται και με συγκινεί αυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές, ακόμη και αν έχω λίγο πυρετό, λέω θα πάω και δεν πειράζει. Γιατί είναι άνθρωποι φίλοι που μας έχουν
1: όταν
2: τόσο πολύ.
1: Όταν λέμε λίγο πυρετό, εννοεί 36 και 7.
2: Ναι. Έχουν συνδυάσει τόσο πολύ τη μέρα τους με όλους μας και είναι τόσο συγκινητικό όταν δεν μας ακούνε. Νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή της παρέας τους έχει πάθει κάτι και είναι τόσα τα μηνύματα που Γρηγόρη, αν είστε καλά, δεν μπορούμε χωρίς το πρωινό και οτιδήποτε άλλο. Που, φίλε, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Αν φανταστείς ότι κάποια παιδιά που ήταν 10 χρονών γίνανε 25, κάποιοι που ήταν 20 παντρευτήκανε και κάνανε παιδιά και 35, κάποιοι που ήταν 8 γίνανε 23. Και φαντάσου όλο αυτό το περάσαμε μαζί και 15 χρόνια φανατικοί στο ραδιόφωνο. Φαντάσου πώς νιώθουν για κάποιους που εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά έρχομαι να τους δούμε στο πάρτι που θα γίνει το Σεπτέμβριο, να τους δούμε όλους από κοντά, αφού πρώτη φορά θα κάνουμε πάρτι τα 15 χρόνια. Σας φιλώ.
0: Φιλάκια, Γρηγόρη μου, σιδερένιο. Έλα να σου λυμώ.
1: Τα δικά μα τώρα.
0: Ναι, για πε.
1: Είναι η ώρα να πει τα ζώδια.
0: Ήρθε η ώρα να πω τα ζώδια.
3: Όχι, παιδιά, δεν είναι. Δεν έχουμε επικίνηση. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Δεν πειράζει, α την κινήσει τώρα. Έχει κίνηση στην Εθνική Οδό και στην Κηφισία. Γεια σα.
3: Μα δεν είσαι έτοιμο για τη ζώδια, ρε Παναγή τώρα.
1: Δεν είσαι έτοιμο. Όταν θα είσαι, πάρε με.
0: Νάνση.
1: Παρακαλώ.
0: Να σου πω, μήπως δεν τα πεις εσύ.
1: Όχι βέβαια.
0: Έλα ρε Νάντση, γιατί.
1: Όχι βέβαια. Παρακαλάνε για τη στήλη μου.
0: Παρακαλάνε.
1: Παρακαλάνε για τη στήλη μου.
3: Τι ζώδιο είναι η Πετρούλα τώρα.
1: Είναι διδυμάκι.
3: Είναι διδυμάκι.
0: Βγάλε και τον οροσκόπο.
1: Είναι δίδυμος, δεν ξέρω τι ώρα έγινε η εξαγωγή.
0: Να
1: σου πω. Έγινε στο στούντιο χθες, Καλούδη.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να μου τη φέρεις την Πετρούλα.
3: Ναι, να κάνουμε κάτι, ένα βραχιολάκι.
1: Ήταν 2 χιλιοστά, πού να τη βρω.
0: 2 χιλιοστά, 2 χιλιοστά. Είναι μαργαριτάρι αυτό, δεν είναι Πετρούλα.
1: Αυτό δεν είναι.
3: Αυτή την Πετρούλα την πετάξουμε στην άμμο, εκεί στη Ρόδο.
1: Την Πετρούλα.
0: Άντε φιλάκια, σ' αγαπώ.
1: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.

0: Γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον? Κι όμως ναι, πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες? Με τέσσερα απλά βήματα. Διαχωρίζουμε καθημερινά συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκό σίδηρο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες και πετάμε τα υλικά συσκευασίες χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένη σακούλα. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
1: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή πιο γρήγορη και απλή. Και σίγουρη, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με την επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και δεσμευμένη να είναι, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
0: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Με Κατερίνα Λιόλιου θα τα πάμε σήμερα και θα τα πάμε και λίγο πιο γρήγορα γιατί έχει πάει και 27. Όλα όσα κρατάγα για εμένα. Ξεκινάω με τον Κριό. Η ερωτική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις βαθύτερες ανάγκες σας και θα έχετε σημαντική εξέλιξη. Δώστε έμφαση στις υποχρεώσεις που έχετε αμελήσει τώρα τελευταία. Αξιοποιήστε την υπομονή που διαθέτετε και κάντε το ανάλογο πλάνο στρατηγικής.
1: Ωραίο πράγμα το αβοκάντο.
0: Για σταμάτα να τρως τώρα.
1: Όχι, δεν μιλάω.
0: Μιλάς.
1: Εντάξει, μια κουβέντα. Πόσο
0: χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να σου πω, Νικό, θα βάλεις και τον νοικιάστη και είδε το σηκώνει ο εγωισμός σου.
1: Έχω προβλήματα. Μπορώ να έχω λίγο
0: το λογαριασμό. Και συνεχίζω με τους Σταύρους. Φανείτε προνοητικοί με την διαχείριση των εξόδων σας για να μην βρεθείτε σύντομα σε αδιέξοδο. Αποδεχτείτε τις επαγγελματικές προτάσεις που θα σας γίνουν και θα φέρουν καινούργιες προοπτικές. Δείξτε την εκτίμησή σας σε άτομα που την αξίζουν και όχι σε όλους.
1: Οι ασκετόπες έχουν ξεκινάει την τελική στο μπάσκετ, σήμερα.
0: Ναι, ναι. Διδυμάκια, για το μόνο που σας κατηγορεί ο σύντροφός σας είναι βέβαιο ότι τον ενοχλεί. Κάτι δεν είπα καλά τώρα εδώ. Για το μόνο που σας κατηγορεί ο σύντροφός σας και είναι βέβαιο ότι τον ενοχλεί είναι οι ξαφνικές εναλλαγές στη διάθεσή σας. Κρατήστε στη σχέση σας μόνο ό,τι αρέσει και στους δυο σας και φροντίστε να αποτινάξετε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, φθηνότερα απ' όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά.

0: Τηλέφωνο 2751-066-500.
1: Σημειώνεις επιτυχία.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Ή και φίλους, ή ακόμα και τη σύντροφό σας.

0: Και συνεχίζω με το ζώδιο της αδελφής νοσοκόμας Νάνσης.
1: Μπήκε στο Σκορπιό.
0: Αδελφή, μ' ακούτε?
1: Ακούω, αδελφέ.
0: Κάτσε, περίμενε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Αμάρε, πανέ. Θα μου λείψει το δωμάτιό μου εδώ.
0: Νάντσι, να σου πω. Εμένα ναι, εμένα όχι, απάντησέ μου. Γκρινιά.
1: Όχι πολύ.
0: Α, πάλι καλά.
1: Όχι πολύ.
0: Πάλι καλά.
1: Όχι πολύ. Ξέρετε, εδώ οι γιατροί, και να ευχαριστώ και τον κύριο Χαραμόγλη, τον γιατρό μας και την ομάδα του, αλλά και όλες οι νοσοκόμες, όλα τα κορίτσια εδώ, δεν έχω να σου πω. Εξαιρετικές όλες. Αγγελική, Ιωάννα, Μαρίνα, πραγματικά Ράνια, η εδώ πέρα, η χαμός.
0: Να πούμε σε ποιο νοσοκομείο είστε.
1: Ξέρω αν κάνουμε
0: τα λέμε αυτά. Να μην το πω. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, σωστά, σωστά.
1: Δεν είμαστε εγώ, είστε πάνω μου.
0: Να σου στείλω κομμότρια, τι θες, πες μου.
1: Κομμότρια, μακιγιάζ.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με το Σκορπιό. Δεν υπάρχει λόγος να απογοητευτείτε, αφού δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες, ούτε η στασιμότητα θα διαρκέσει για πάντα. Για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα, Νάνση μου, απαιτείται και η βοήθειά σου. Γι' αυτό φρόντισε να μην είσαι επιθετική ή εριστική απέναντι στους άλλους.
1: Λες και μιλάει για άλλο ζώδιο είναι. Περιμένω να ακούσω και τον υδροχό, τον οροσκόπο.
2: Όχι, διάβασε και του...
0: Το Γρηγόρης μας, το ξερόφου της.
1: Για πάμε.
0: Αναδιοργανωθείτε και μην το βάλετε κάτω, γιατί τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ίσως υπάρξει καθυστέρηση στα προγραμματισμένα σχέδια που έχετε κάνει με το σύντροφο ή με τη σύντροφό σας, και το ενδεχόμενο να μπλοκάρει η αισθητική σας ζωή χωρίς λόγο είναι πιθανό. Η αισθηματική σας, συγγνώμη, ζωή χωρίς λόγο.
1: Να μπλοκάρει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μπλοκ.
0: Υπάρχει μπλοκ, παιδιά. Εντάξει, μου λογικό. Τώρα μεγάλος αρχίζει βγάζει προβλήματα. Τώρα έτσι θα είσαι από εδώ και πέρα, μέσα έξω, να ξέρεις. Βάλε εκεί τα βιβλιάρια στη μασχάλη και τρέχα.
2: Έχει τα έξω έξω.
1: Αριθμό ασφάλισης
0: έγινε. Εγώ καιρός, οι βιαστικές αποφάσεις δεν ήταν ποτέ χρήσιμες ώστε να προβείτε σε αυτές τώρα. Αν είστε...
1: Ακούς καλούδι, δεν είναι φάση για αποφάσεις.
2: Δεν γίνεται, έχω πάρει αποφάσεις.
1: Άσε ρε που έχεις πάρει αποφάσεις.
2: Ναι, θα σε πάρω να σου τα πω.
0: Αν είστε απότομοι ή ψυχροί απέναντι στους άλλους, μόνοι σας κλείνετε πόρτες που στο μέλλον θα μπορούσαν να σας εγγυηθούν μια ευτυχισμένη ζωή γεμάτη ερωτισμό.
1: Ερωτισμό έχει ο

0: καλούδι.
1: Έχω πολύ από αυτό.
0: Έχει. Μια καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Θάνο, στο Γιάννη, στην Ειρήνη. Άσε μας, Ρενάνση,
2: γιατί ρε φίλε, γιατί.
0: Γιατί είναι εγώ και ρε καλή μου.
2: Άσε μας, Ρενάνση, ξέρουμε
0: και... Αμάς με το μονοπόλιο.
2: Ρε φίλε.
3: Λοιπόν, πάω στον οροσκόπο σου, Νάνση μου. Υδροχός, αποδεχτείτε τις προσκλήσεις που θα σας κάνουν για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε.
0: Γιατί πώς σου είπα εγώ ότι πρέπει να πάω στον οροσκόπο.
3: Και θα διαπιστώσετε πως η παρουσία σας κάθε άλλο παρά απαραίτητη θα περάσει.
0: Αχα, απαρατήρητη λέει.
3: Απαρατήρητη λέει, σωστά.
0: Εντάξει.
3: Ο ερωτισμός που έχετε...
0: Ναι.
3: Θα διαχέεται στο περιβάλλον σας.
0: Θα διαχέεται, θα πέφτει παντού.
3: Και θα λειτουργεί πάντα προς όφελός σας.
0: Μάλιστα. Δίες που σου είπα εγώ ότι ήταν καλύτερα να πάμε στον οροσκόπο γιατί στο ζώδιο μάπα τα είδα τα πράγματα.
2: Α, τώρα που το λες.
3: Λοιπόν, και κλείνω με τα ψαράκια. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε.
0: Για πες μας το ζώδιο του Σωτήρη.
3: Τι ζώδιο είναι?
0: Ψάρι.
3: Ψάρι. Ηρεμήστε και θα διαπιστώσετε πως δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Ούτε κινδυνεύετε από κάτι.
0: Δεν είναι όλα όπως φαίνεται, ούτε κινδυνεύετε από κάτι.
3: Όσοι δεν έχετε κάποια έτσι αισθηματική σχέση.
0: Ναι, ελεύθερη.
3: Πρέπει να κρατήσετε χαρακτήρα ήρεμο και γλυκό. Mm. Αν θέλετε να σας πλησιάσουν άτομα που ενδιαφέρονται για εσάς.
0: Μάλιστα. Όλα καλά.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Νανσούλα μου, φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει πάει και 37. Νίκο, φύγε σε break, σε παρακαλώ.
2: Ένα ρεφρέν θα ακούσουμε.
3: Ένα ρεφρέν.
0: Φιλάκια και από το γιατρό.
3: Φιλάκια, γεια σου Σωτήρη μου. Φιλάκια πολλά.

0: Α4 τα περιπολικό εκεί.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
16: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
17: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει.

0: Την εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί, απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Το Σφαίρα password είναι 1, 9, 4, 4.

0: δεν σου θυμίζει λίγο το πάρτι του Μίχα? Τι θυμήθηκα τώρα?
1: Άσε με ρε Παναγία.
0: Αυτό μου θύμισε τώρα λίγο.
1: Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα για τον κωδικό, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: την επιδερμίδα σας τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραΐνη και αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα, από κάψιμο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, με μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Tips. Βάλτε το και στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, μια και λείπουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι, οι συνοδοιπόροι, λέω να μην κάνουμε, να μην διαβάσουμε νέο δίλημα, αλλά πάμε να θυμηθούμε τι γίνεται όταν μας στέλνετε τα διλήμματα ζωής και εμείς εδώ καλούμαστε να τα αναλύσουμε. Σήμερα έρχεται από τον Άλκη. Ο Άλκης είναι φρεσκοπαντρεμένος εδώ και έναν χρόνο με την κοπέλα του, τέλος πάντων. Μας είπε άμα δεν υπάρχει πρόβλημα να μην πούμε το όνομά της. Κανένα πρόβλημα, Άλκη μου. Είναι ένα χρόνο παντρεμένος με την κοπέλα του. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι μην φανταστείτε, λέει, ένα χρόνο ήταν μαζί, στο χρόνο παντρεύτηκαν και είναι ένα χρόνο παντρεμένοι. Δηλαδή δύο χρόνια είναι μαζί στο σύνολο. Το θέμα είναι ότι η σύζυγός του πλέον, ο γυναικολόγος της, είναι ο πρώην σύντροφός της.
1: Α, ωραίο.
2: Τέσκος.
0: Και τις προάλλες, λέει, της εκμυστηρεύτηκα αυτό που αισθάνομαι και της είπα ότι να πω κάτι.
2: Κάτσε, τι αισθάνεται δηλαδή αυτός?
0: Το κρατάω, αλλά δεν μπορώ να μην
2: πολύ,
0: στο
2: θα σκάσει.
0: Ότι αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Ότι πας και τσιτσιδώνεσαι στον πρώην σύντροφό σου που έχετε υπάρξει μαζί, έχετε κάνει έρωτα μαζί, έχετε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι. Το ότι πας και χδίνεσαι και σε πιάνει και σε ψηλαφίζει και σε κουμπάει και σε κάνει και σε ράνει, με ενοχλεί. Και η απάντησή της ήταν ότι εμένα αυτός είναι ο γυναικολόγος μου, είναι πάρα πολύ προσωπικό πράγμα ο γυναικολόγος και δεν είμαι σε θέση και δεν θέλω και δεν είμαι έτοιμη να αλλάξω ακόμα γυναικολόγο. Και θέλω, λέει, να ξέρεις ότι σε περίπτωση που κάνουμε εκεί παιδάκι, αυτός θα είναι ο γυναικολόγος μου. Δηλαδή, λέει, θα βρεθώ εγώ να γεννιέται το παιδί μου σε ένα χειρουργείο με τον πρώην σου μέσα.
3: Αυτά τα λύνουν πριν το γάμο.
0: Δεν τα λύσαμε, λέει, πριν το γάμο. Ίσως, λέει, αυτό να ήταν το λάθος μου. Αλλά δεν μπορούσα, λέει, είναι κάτι που με ενοχλεί, είναι κάτι, λέει, που με στεναχωρεί.
3: Νωρίς το θυμήθηκε και αυτό.
0: Και ήθελα να το μοιραστώ, λέει, μαζί της. Εκείνη ανένδοτη. Με τίποτα.
3: Εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα τώρα αυτό. Καθόλου.
0: Τι από όλα
1: δεν
0: σ'
1: αρέσει?
3: Καλά, τώρα μην με κάνετε να πάω τούμπα και να πω πόσο καταπληκτική είναι.
0: Όχι, θα πεις αυτό που πιστεύεις.
2: Αυτό είναι πάρτο βάλτο για σένα τώρα.
3: Λοιπόν,
0: θα πεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις.
3: Δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Ποιο?
3: Θεωρώ ότι είναι λάθος όταν χωρίζεις με έναν άνθρωπο, πρέπει να πηγαίνεις τη ζωή σου παρακάτω. Και αν δεν έχεις ένα παιδί το οποίο να σε ενώνει, κάποιους άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σε ενώνουν, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί και το δέχομαι.
0: Άρα συμφωνείς με τον Άλκη?
3: Ναι.
0: Α, ναι.
3: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αδώ.
0: Ναι.
2: Τι διαφορά έχει να το βλέπει από το να το...
4: Τι λέει, Μωτή, είσαι ηλίθιος.
2: Δηλαδή, τουλάχιστον τώρα απλά το βλέπει.
0: Να σου πω κάτι, περίμενε, Νάνση.
2: Sorry.
0: Αποκλείεται, επειδή δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε γυναικολόγους. Αποκλείεται να...
3: Και παθολόγος να ήταν.
0: Άκουσε με. Καλά, τώρα υπάρχει μια διαφορά. Έλα τώρα.
2: Άλλο να σου δει τις αμύγδαλες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αποκλείεται η κοπέλα όντως να νιώθει εμπιστοσύνη με αυτόν τον άνθρωπο να το, και να, γι' αυτό να μην θέλει να τον αλλάξει?
3: Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει τελειώσει η σχέση τους, η όποια σχέση είχαν,
0: η ερωτική, ναι.
3: Και από τη στιγμή που έχει προχωρήσει τη ζωή της παρακάτω και έχει παντρευτεί, είναι πολύ μεγάλο λάθος να πηγαίνει στον πρώην της στον γυναικολόγο.
0: Μόλι το πιστεύεις αυτό που λες, δεν το λες έτσι.
3: Ορκίζομαι, το πιστεύω.
2: Γελά από μέσα
3: μου φαίνεται, όχι, μου φαίνεται αδιανόητο, αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα ήθελα να.
0: Κάτσε, Νάνση, όμως ο γυναικολόγος, λέει, δεν τον αλλάζεις και εύκολα.
3: Σιγά, ρε Παναγίτη, είναι ο γυναικολόγος.
0: Έτσι λέτε, εσείς.
3: Στην εποχή μας πια που υπάρχουν υπέροχοι γυναικολόγοι παντού. Τι δεν κατάλαβα.
2: Πηγαίνει στον γυναικολόγο που είναι ο πρώην της, αλλά ο γυναικολόγος ήταν πρώτα γυναικολόγος και έγινε πρώην της, ή ο πρώην της έγινε γυναικολόγος?
0: Όχι, τον γνώρισε σε επίσκεψή της.
2: Α, το γνώρισε σαν γυναικολόγο, ναι, τα φτιάξανε.
0: Ακριβώς, και χωρίσανε.
2: Και χωρίσανε.
0: Ναι, και τώρα παντρεύτηκε. Και συνεχίζει να έχει τον ίδιο γυναικολόγο.
2: Αυτός παντρεύτηκε ο άλλος. Ο γυναικολόγος.
0: Όχι, είναι ελεύθερος, λέει.
3: Δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο άλλος και τι δεν είναι.
2: Τι
3: εσύ δεν πας στον πρώην σου να σε εξετάζει.
2: Για να ανοίξουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-9-31
3: να δούμε.
2: Θα το δεχόταν.
0: Δεν αλλάζει, λέει, με τίποτα.
2: Εσύ θα το δεχόσουν να πάει η Ελένη.
0: Όχι.
2: Εσύ, Γιώργο, η Κωνσταντίνα.
5: Ούτε καν.
0: Όχι.
2: Νίκο.
1: Όχι, όχι.
0: Εσύ, Γρηγόρη. Εσύ ζηλεύεις και αυτόν που έχει και τώρα που δεν είναι και πρώην της, να λες. Σωστά.
2: Δεν ξέρω αν θα ζηλεύει.
3: Δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρω αν θα ζηλεύει.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα μου στον κύριο Κελάρη.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
3: Χαμηλώστε.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
2: Λίγο το ραδιόφωνο χαμηλώστε. Κλείστε το ραδιόφωνο λίγο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας. Το όνομά σας.
6: Βασιλική.
2: Βασιλική, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα.
6: Να αλλάξει γυναικολόγο.
0: Να αλλάξει γυναικολόγο.
2: Να αλλάξει γυναικολόγο που είναι τώρα πόσα χρόνια εκεί πέρα.
0: Είναι αρκετά χρόνια.
2: Όλη τη ζωή.
6: Και τι πάει να πει αυτό.
2: Ότι του έχει εμπιστοσύνη, δεν αλλάζει γυναικολόγο έτσι εύκολα.
3: Έχει κάποιο πρόβλημα η κοπέλα και του έχει εμπιστοσύνη, τη έχει συμβεί κάτι.
0: Όχι, πολύ... δεν γράφει κάτι. Δεν γράφει.
3: Αν δεν τη έχει συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά να το γνωρίζει αυτό και να είναι τόσο δύσκολο που υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
0: Του αιτιολογήθηκε ότι είναι, δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί δεν το έχει βιώσει, αλλά το να αλλάξει γυναικολόγο είναι πολύ δύσκολο.
3: Σιγά το δύσκολο. Έχω αλλάξει 50.
6: Α, ναι, ναι, ναι. Σιγά. Όσοι υπάρχουν, εκεί είναι και η ειδικότητα περίεργη, δεν είναι
5: παιδιά,
6: φοριλά.
5: Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ρωτήσει καν γιατί τον προτιμάει.
6: Έλατε.
5: Δηλαδή μπορεί να σου πει είναι πολύ σχολαστικός. Δηλαδή, ό,τι και να σου πει, έχει τελειώσει πάει.
0: Έχει περάσει, λέει, από το μυαλό μου ότι μπορεί ακόμα να τρέχει κάτι ανάμεσά του. Και γι' αυτό
3: μπορεί ακόμα να τον αλλάζω. Το πιο πιθανό πιστεύω ότι είναι
0: αυτό
3: το γουστάρι ακόμα.
2: Γιατί δεν πηγαίνει μαζί τη κάθε φορά που πηγαίνει μαζί στο γυναικολόγο.
0: Έχει τύχει να πάω, λέει, και εγώ. Περιμένω απ' έξω. Με ενόχληση λέει ακόμα περισσότερο το ότι εγώ ήμουν απ' έξω και αυτό ήταν μέσα με τη γυναίκα.
5: Όχι, να μπει μέσα και αυτό με φακό και τέτοια.
3: Κάτσε να δω κι εγώ τι είναι αυτό που βλέπει.
5: Βλέπουμε τώρα εδώ, δηλαδή. Δεν το βλέπουμε τόση ώρα.
0: Παιδιά, εντάξει.
6: Μετά θα μείνει έγκυος η κοπέλα και θα ψάχνει το άλλος.
2: Πώς, εντάξει, έχει τώρα υπάρχουν.
1: Σωστό, σωστό. Υπάρχουν... Καλά τα λέει.
0: Καλά τα λέει.
2: Μάλιστα, κοίταξε δίλημα που πέτυχε ο άνθρωπος. Μα σου κάτσει όμως, μα σου κάτσει.
0: Για πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου, να είστε καλά.
7: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ, να και ένας άντρας.
7: Μα τι είναι αυτά που ακούω τώρα, είναι λογικά πράγματα.
0: Να τα.
7: Η γυναίκα που έρχεται κάθαρα εκεί πέρα για να κάνει τη δουλειά της.
0: Τι εννοείται, δεν κατάλαβα ποια δουλειά.
1: Ποια είναι η δουλειά της.
7: Του γυναικολόγου.
0: Άρα εσείς δεν θα είχατε πρόβλημα δηλαδή να πήγαινε η σύζυγό σας στο γυναικολόγο αν ήταν ο πρώην σύντροφός της.
7: Παναγή,
0: παρακαλώ.
7: Τι είναι αυτά που λες.
0: Αυτά που λέω είναι αυτά που ρωτάω. Δεν
7: είναι όποτε που λέει και ο άλλος. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, επειδή δεν άκουσα την προηγούμενη, ήταν πολύ χαλαρή.
0: Ναι.
7: Αν ο άντρας της πήγαινε κάθε μέρα σε ένα μαγαζί που είναι η πρώην του, δεν θα είχε πρόβλημα. Απλά για να ψωνίσει, όχι να κάνει κάτι άλλο.
5: Ρε, και σε φούρνο δεν θα τον άφηνε.
7: Γεια σου. Γεια σου.
2: Άρα, να θέσουμε το όνομά σου, φίλε.
7: Μιχάλη
2: μου. Άρα, να θέσουμε ένα ζήτημα. Τώρα εδώ ανοίγει ένα άλλο ζήτημα. Άρα, λοιπόν. Θεωρούμε ότι ανάλογα με τις σχέσεις μας, με το γάμο μας, με τις γυναίκες μας, με τους άντρες μας, μιλάω και για γυναίκες και για άντρες, άρα λοιπόν νιώθουμε πάντα ότι η πρώην είναι μια μελλοντική απειλή για τους άντρες μας. Ξεκάθαρα.
1: Άρα θεωρούμε ότι.
2: Συγγνώμη, Νίκο, είναι σοβαρό αυτό που λέω τώρα. Πραγματικά ο κύριος ανοίγει ένα θέμα που δεν είναι πολύ μακριά. Άρα λοιπόν όλοι θεωρούμε ότι ο πρώην ή η πρώην. Ή μια πολύ καλή σχέση που πέρασε κάποτε ο δικός μας άνθρωπος πριν μας γνωρίσει είναι πάντα απειλή μέχρι το τέλος της ζωής
0: γιατί
2: μας.
0: Γιατί όμως να είναι απειλή.
3: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απειλή. Εγώ θεωρώ
7: γιατί μόλις βρει ευκαιρία θα χωθεί.
0: Και γιατί τον άφησε ή την άφησε να φύγει τότε.
7: Γιατί εκείνη τη στιγμή τα πράγματα τους φέραν έτσι και χωρίσανε. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού ο κάθε ένας έχει τον πρώην.
3: Για όνομα, όχι, εγώ διαφωνώ.
0: Και εγώ διαφωνώ σε αυτό, νομίζω.
3: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο άνθρωπός μας είναι απειλή, όχι ο πρώην ή μια καινούρια σχέση.
0: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
2: Τώρα περίμενε, Παναγία, πες
7: ότι. Εννοείς, Νάνς, ότι είναι πρόβλημα και καλά θα σε φέρει σε αυτό το σημείο για να ξανασκεφτείς τον πρώην.
3: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αν εγώ είμαι το Γρηγόρη και ο Γρηγόρης κάνει σχέση με μια νέα κοπέλα. Δεν μου φταίει η νέα κοπέλα. Αν ο Γρηγόρης τα ξαναβρει με την πρώην του, δεν μου φταίει η πρώην του. Αυτό σημαίνει ότι εγώ με τον Γρηγόρη έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω σε καμία περίπτωση κανέναν εξωτερικό παράγοντα.
2: Ωραία, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
3: Φτάω σε μια σχέση.
2: Okay.
3: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ναι, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ που ξέρετε ότι πηγαίνω 30 χρόνια, 25 χρόνια, 30 χρόνια. 20 χρόνια, 25 στην Ισιώτησα. Πάνω στην Πεντέρη, στην ταβέρνα. Και πηγαίνω εκεί πέρα, είναι το στέκι μου, εκεί, εδώ στην Αθήνα, από τότε που ήρθα, είναι το στέκι μου. Και πιάνει δουλειά, μια πρώην μου εκεί.
3: Ναι.
2: Και είναι το στέκι μου, δεν πάω πουθενά άλλο, ρε παιδί μου. Τι κάνουμε, θα μ' αφήνεις να ξαναπάω, να πηγαίνω να τρώω.
3: Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να σου απογορεύσω.
2: Όταν λες, καταλαβαίνεις εννοώ, θα μ' αφήνεις. Καταλαβαίνεις, λέω, όταν σου έλεγα, όταν σου έλεγα πάω στην Ισιώτησα να φάω, χωρίς εσένα.
8: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
9: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Αυτό έχω. Άμα είναι ένας λαμπρός γιατρός, τι σε νοιάζει.
2: Τώρα θα σου πω και κάτι άλλο.
7: Εμπιστοσύνη στη γυναίκα μου έχω.
12: Μα δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης για μένα αυτό.
2: Νίκο, θα σου πω μια κουβέντα. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έχουν πάει από ζευγάρια, έχουν πάει με κάποιους που ούτε καν έχουμε φανταστεί και τους έχουμε πολύ κοντά μας. Λέω μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δηλαδή, ένα ζευγάρι είναι, παιδί μου, ο Μπάμπης με τον Γιώργο, ο Μπάμπης με τη Μαρία. Δεν ξέρει ποτέ ο Μπάμπης με ποιους πήγε η Μαρία, που μπορεί να είναι πολύ στον κοντινό του κύκλο. Να τους βλέπει σχεδόν και μια φορά την εβδομάδα και δύο, να μην έχει πει ποτέ η Μαρία ότι έχει πάει με αυτούς. Ο Μπάμπης όταν είναι με αυτούς, να είναι μέσα στην καλή χαρά γιατί δεν ξέρει ότι πήγε, όπως και η Μαρία. Δεν ξέρει ο Μπάμπης τι έκανε με κάποιες από το. Όχι κρυφά, δεν το λέω κρυφά. Παλαιότερα πριν γνωριστούν σε σχέσεις. Δεν μιλάω, κατάλαβε. Όχι το να πατάει. Ότι είχαν πριν γνωριστούν.
12: Δεν τον διακόπτετε, κυρία μου. Ποιος είστε να τον διακόψετε τώρα, δεν τον διακόπτουμε εμείς τόσα χρόνια.
2: Ναι, πείτε, κύριε.
7: Έχω παράδειγμα. Είμαι παντρεμένος 14 χρόνια. Με την γυναίκα που είμαι τώρα είμαι 14 χρόνια. Ωραία. Ο πρώην της, που τον ξέρω, δούλευε στο ίδιο μαγαζί για 2 χρόνια μαζί της.
2: Ναι.
7: Την ίδια ώρα, στην ίδια βάρδια, κάθε πρωί.
2: Είχες πρόβλημα.
7: Αμένα πήγαινα και του μίλαγα κιόλα.
2: Μάλιστα.
7: Γιατί τον ξέρω ότι ήταν πρώην. Αυτός
13: Με γνώρισε στην πορεία.
12: Έχει προχωρήσει ο συγκεκριμένος κύριος, έχει κάνει παιδιά, οικογένεια?
13: Όχι, τίποτα.
12: Τίποτα.
2: Μάλιστα.
13: Βέβαια, έχω ένα στυλ και έναν τρόπο που μόνο που το κοίταξα.
12: Του κόψες τα ποδάρια να πούμε.
3: Μα ακούτε τι λέτε ρε παιδιά? Κοιτάτε τους άλλους. Κοιτάς τον τύπο αυτόν. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε ότι ο άνθρωπός μας την κάνει και όχι ο άλλος ο τύπος.
13: Δεν το κοίταγα τι κάνει και πως είναι. Εγώ απλά έμπαινα μέσα στο μαγαζί, μίλαγα στη γυναίκα μου, κοίταγα τη γυναίκα μου. Και κανένα δυο φορές που κοίταξα, τον έβλεπα και κοίταγε λοξά. Την τρίτη απλά τον κοίταξα μία φορά και κόψε τα πολλά.
3: Πάντως εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπός μας είναι αυτός που μας δίνει το δικαίωμα και όχι ο ξένος.
13: Όχι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι δημοκρατική χούντα. Η γυναίκα είναι δικιά μου, είναι μαζί μου, τέλος. Μην κοιτάς ρε φίλε, είσαι πρώην, τέλος, τελείωσε, φεύγει.
12: Nice.
13: Δεν κάνεις κάτι, δεν έχεις πολλά πολλά με την πρώην σου.
2: Σας προωθήσω τα μηνύματα του Γιώργου.
13: Προχωρήσει, φεύγει.
2: Μάλιστα.
13: Για να μην σε διώξω.
2: Μάλιστα.
12: Ναι, ναι, ήρεμα, τζακ. Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Πάντα.
12: Ήρεμα.
2: Σιγά, παιδί μου, τώρα.
14: Μάμε σε βέει και φάμαστε.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό, ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
19: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
20: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
19: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
20: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεραχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, και λέγαμε με τον Καλούδι να παίξουμε τώρα ένα beat the bomb, να μοιράσουμε έτσι λεφτά.
1: Τι καταλαβαίνω ότι λες δύο φορές το εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Αλήθεια, πάντα το λέω δύο φορές. Έτσι το λέω, επανάληψη, μην με παπάζει μαθήσεως. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν το πω γρήγορα να μην καταλάβετε. Πάμε να παίξουμε beat the bomb. Αμέσως μετά έχουμε διαλέξει μια φαρσάρα από τα παλιά με τον Νικό, εντάξει. Σε όλο να ξέρει, όσο εσεί ακούγατε το break, εμείς επιλέγαμε φάρσα.
1: Και οπότε... επειδή έρχεται ο Γιώργος, άμα θέλετε, επειδή το λέω, ήρθαν κάποια email με φάρσες.
0: Το ξέρω, τα είδα.
1: Α, τα είδες. Ωραία. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr με τις δικές σας φάρσες. Και επειδή έρχεται ο Γιώργος, μπορεί και να κάνουμε φάρσες τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, φύγαμε. 2-11-7-7-9-31 να πέφτουν τα σήματα για beat the bomb.
2: Σήμα.
3: Κίκι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
4: Καλά, εσείς?
0: Το όνομα σας?
4: Κλεάνθης.
1: Πού είσαι, Κλεάνθη?
0: Κλεάνθη, από ποια περιοχή μας καλείς?
4: Τώρα είμαι στον Ασπρόπυργο.
0: Ασπρόπυργο. Κλεάνθη, έχεις ξαναπαίξει νομίζω, ε?
1: Όχι.
4: Τώρα, πρόσφατα όχι. Γενικά, ναι.
0: Τι έχεις παίξει, βόμβα?
4: Ναι, αλλά έχει περάσει σίγουρα πάνω από χρόνος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κέρδισες.
4: Όχι, τελευταία φορά όχι.
0: Αμάρε, Κλεάνθη.
1: Τελευταία φορά, την πρώτη τελευταία?
4: Δεν τα θυμάμαι, νομίζω ούτε τότε. Μας έχει πάει λίγο σύστημα πλημμύρα.
0: Ναι, μήπως και εσύ περιμένεις να ανέβει πάρα πολύ, ρε Κλεάνθη. Δεν ξέρω, μήπως το.
4: Εντάξει. Σχετικό είναι και αυτό, εντάξει.
0: Σχετικό, Κλεάνθη, έχεις δίκιο.
4: Όλοι πάνε για το κατοστάρικο τουλάχιστον, νομίζω.
0: Σωστά. Πόσο χρόνο είσαι, Κλεάνθη, αν επιτρέπετε?
4: 35.
0: Κοντά είμαστε. Λοιπόν, Κλεάνθη, είσαι έτοιμος? Νιώθεις ότι θα κερδίσεις σήμερα? Σε τι μουντ είσαι?
4: Μια χαρά είμαι. Μπράβο. Τώρα ότι κάτι. Μπράβο. Δεν τα είχαμε και χθες.
0: Σωστό. Έτσι, θέλω με αυτή την ψυχολογία να πας. Λοιπόν, σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ. 90. 110. 120 ευρώ.
0: Τι έγινε, ρε Κλεάνθη?
4: Την ώρα που το ξεστόμιζα έσκασε.
0: Έσκασε. Δεν πειράζει, Κλεάνθη μου, το ξέρεις τον τρόπο. Ξανακαλείς για να ξαναπήξεις και να κερδίσεις. Φιλιά πολλά, καλημέρα, γεια.

0: Νιώσε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Και η αλήθεια είναι ότι χθες βρέθηκα στο σούπερ μάρκετ, γιατί εγώ πηγαίνω πάνω από το σούπερ μάρκετ ζαγόρι, εξάδες. Οπότε το πετυχαίνω στο σούπερ μάρκετ μπροστά μου και εννοείται ότι το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και το προτιμάμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Διαλέγαμε με τον Νικόλα εδώ πέρα μία φάρσα από τα παλιά. Μια και λείπουν και οι υπόλοιποι τρεις. Ακούσαμε πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Επιλέξαμε όμως να θυμηθούμε αυτή. Ξαναλέω, επειδή αύριο θα είναι εδώ και ο Λιανός, στείλτε μας σενάρια στο πρωινό παπάκισφαίρα.gr, ολοκληρωμένα σενάρια, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί έτσι απρόπτα να κάνουμε καμιά φάρσα.
1: Α, ξεκινάω.
0: Έτοιμος?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, φύγαμε.
1: Έτοιμος.
2: Λέγεται.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
2: Όχι, όχι, στη δουλειά είναι, πείτε μου.
3: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία, και τον αριθμό σας.
2: Ναι, ναι,
3: γιατί
2: Σοφία.
3: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας, συγγνώμη.
2: Παπαδοπούλου, το όνομα.
3: Ναι, ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το
2: ναι,
3: πρωί
2: κάτι,
3: και με...
2: κάτι, να σας πω κάτι καλό για τους πολυτέκνους, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
3: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
2: 6 έχω, ναι. Ελληνόπουλα.
3: Καταρχάς, να σας ζήσουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε δει και το
2: πρόβλημα. Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
3: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσω με το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
2: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
3: Εννοείται.
2: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
3: Εννοείται, εννοείται. Αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλας.
2: Καταλαβαίνω.
3: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
2: Από την ΑΣΠΕΙΣΕ.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω, υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας, το ΦΕΚ 122 κάθετος 7, και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά, και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει, να σας ανακοινώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12 τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό.
2: Αλφα τεύχος.
3: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος
2: 12 του 12 δεκατού.
3: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος.
4: Έχει πέσει ο καφέ.
3: Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
2: Δεν είχα κάτι τέτοιο στο υπόψη.
3: Για σκεφτείτε
2: μόνο
3: το, γιατί
2: έβδομο,
3: είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
2: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
3: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200
2: μόνο
3: ευρώ.
2: Για τη μητέρα.
3: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό σας πήρα.
2: Και τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
3: Φυσικά και μετράνε. Αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant. Το βρίσκω brilliant.
2: Ναι, γιατί και με αυτόν τον νόμο μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
3: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρι.
2: Κύριε
3: Τζούφρι. Θα μιλήσετε μαζί. Μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει. Περιμένει μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
2: Ναι.
4: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω.
3: Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Είναι, έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο ΦΕΚ 122 καθώς Α, Β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
2: Ναι, αν μπορεί ο πατέρας να γίνει. Μόνο ναι. Για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
3: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι εννοείτε.
2: Να γεννήσω εγώ, αλλά ναι. Το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
3: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
2: Ναι.
3: Κυρία Πρεσβυτέρα.
5: Συγγνώμη, κυρία, είναι σοβαρή.
3: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
5: Συγγνώμη, της δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη θέλει να τη μεταφέρει στο πατέρα.
3: Ναι.
5: Συγγνώμη, που ακούστηκε αυτό.
3: Είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω, κυρία Πρεσβυτέρα.
5: Ναι, εντάξει, ρωτήσετε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
3: Ναι, ναι.
5: Τουλάχιστον.
3: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
2: Είναι μόνο για τη μητέρα.
3: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννάω. Καταλάβατε.
2: Ναι,
3: ναι. Τι να κάνω. Μακάρι να μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
2: Ναι. Πείτε μου, το ΦΕΚ είναι το 122, μου πατέρα.
3: Ψηφίζω και τσίπρα.
5: 122 Α πει στην κυρία.
3: 122 ΦΕΚ, 122 κάθετο Α.
5: Παύλα
3: Α. 122 Παύλα Α.
2: Παύλα Α και με.
3: Αστερίσκο.
5: Αστερίσκο.
3: Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
5: Συγγνώμη, καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
3: Εσείς, συγγνώμη κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
2: Δεν το ξέρω, θα το συζητήσω με το σύζυγο.
3: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά, να τύχει και αν τύχει. Μήπως μέσα στο 19.
5: Λέω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
3: Προσάυξηση, για ποιο λόγο. Αχ, αυτός είναι ο αστερίσκος που έλεγε η κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία.
2: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
3: 4 κόρες, 2 γιους. Δεν βγαίνει.
5: Δικαιούνται
3: παραπάνω ποσό.
5: Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
3: Είναι 4. Α, λόγω ναι.
5: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
3: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
5: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
3: 4 κορίτσια και 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
2: Α, και να σα πω, ναι. Αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή.
3: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα είναι.
5: Συγγνώμη, αν κάνει και 5 κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια. Ξεφεύγουμε.
3: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι.
5: Ναι,
3: το δικαιούται. Με το 5ο κορίτσι είναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος.
5: Τα δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε.
3: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει τι είναι.
2: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
3: Ένα και ένα.
5: Τελευταίο.
3: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
2: Το τελευταίο ένα κορίτσι.
3: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
5: ένα. Αν κάνει κι άλλο ένα 75 συνολικά.
3: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά.
5: Βέβαια.
3: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
5: Το τελικό.
3: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
5: Για κορίτσι.
3: Αν γίνει. Το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
5: είναι
3: ναι.
5: Είναι καλό ποσοστό.
3: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
2: Ενώ είναι αγόρι.
3: Αν είναι αγόρι, μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
5: Στο 75%.
3: Όχι, γιατί είναι 4 και 2. Θα πάει 4 και 3. Επομένως, δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15, συγγνώμη.
5: Καλή απόδοση.
3: Επί 1200. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αποκτήσετε 5, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
5: Το χ πόσο δίνει.
3: Το χ, αν είναι χ.
5: Το χ,
3: αν είναι σαν και εμένα.
5: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
3: Διαφορετικό.
5: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
3: 1380, 2%. 2% πηγαίνει, κυρία Σοφία, αν αποκτήσετε 5ο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα.
6: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
7: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
6: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
8: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής. 23 240. Κοσταρέλος. Συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.

0: Είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
6: Happy Mastercard Day.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Ω! Πάει!

0: ήρθε και είναι πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Και μετά, κρυωματάκι.
12: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι σας έλεγα, Νίκο, πιάσε κινητό στο χέρι. Θα παίξω έναν φάκελο. Πού είναι τα φάκελα, εδώ είναι τα φάκελα. 2-11-7-7-9-31. Πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ έτσι αυτό. Να παίξουμε ένα φάκελο για να δώσουμε 500 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε, πώς
2: γεια
0: είστε, πώς σας
2: καλά,
0: λένε.
2: Καλά,
0: πώς σας λένε.
2: Λένη.
0: Λένη.
2: Ελένη.
0: Ελένη, από ποια περιοχή μας καλείς?
2: Είμαι στο δρόμο τώρα, στην Κηφισίας.
0: Από πού?
2: Στην Κηφισίας.
0: Στην Κηφισίας, μάλιστα. Ελένη, έχεις ξαναπαίξει, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Το ξέρω, ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, 9
1: πόσο
0: φακέλους.
1: Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε?
2: Α, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει. 9 φακέλους έχω στα χέρια μου, διαλέγεις 3. Βγάζεις άθροισμα 5, 500 ευρώ είναι δικά σου.
2: Ωραία.
1: Κάνουμε live στο Instagram για τη διαφάνεια
0: του διαγωνισμού.
1: Πες μας.
0: Ελένη.
2: Ναι.
1: Πες μας τους φακέλους.
0: Θες να μου πεις τους φακέλους θες.
2: Θες να μου τους θυμίσεις και λίγο.
0: Α, δεν τους θυμάσαι, ωραία, ναι. Ο φάκελος με τα λουλούδια, τον κεραυνό, το στόχο, την αγελάδα, το UFO, τις βούλες, το καλαμάκι ζουβλάκι, το μουστάκι και ο ροζ.
2: Λουλούδια, στόχο και ροζ.
0: Λουλούδια. Κάτσε από εδώ. Περίμενε. Λουλούδια, στόχος και ροζ. Λοιπόν, ξεκινάω με το λουλούδι που το διάλεξες πρώτο. Και ανοίγω το φάκελο με τα λουλούδια και έχει μέσα το νούμερο 4. Έχεις δύο συνδυασμούς, το 3 και το 0 ή το 2 και το 1, σωστά? Τα λέω καλά, τα λέω όμορφα.
1: Τα λέω ωραία.
0: Ανοίγω το φάκελο με το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 2. 4 και 2, 6. Και αν στο ροζ φάκελο έχει μέσα τον αριθμό 1, τότε 500 ευρώ ζεστά και μετρητά μπαίνουν στο λογαριασμό σου. Ο ροζ φάκελος έχει μέσα το νούμερο 6.
2: Δεν πειράζει,
0: Ελένη μου, φιλάκια πολλά. Ξέρεις τον τρόπο, ξαναπροσπαθείς και μπορεί να τα πάρεις. Φιλιά.

0: είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus και στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περίμενες? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έννοια σου για την τύχη, τη δικιά σου την ξέρω εγώ, Νίκο μου. Μην αγχώνεσαι. Την έχω καθορίσει. Άσε, θα μάθεις όταν έρθει η ώρα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Παρά 10 είναι. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο τηλέφωνο για σφαίρα password και να κλείσουμε σιγά σιγά. Δώσ' μου γραμμή, Νίκο, σε παρακαλώ. Άντε βρε Νίκο μου, δώσ' μου μια γραμμούλα, βρε αγόρι μου, άντε.
2: Σταμάτε,
1: πιο αργά και από το replay πας, άντε.
0: Σφαίρα Πάσχων, παιδιά, φτάνουμε προς το τέλος.
1: MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Διεκδικείτε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ, έτσι. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Η Ελένη.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη.
1: Τι
2: κάνεις? Πώς είσαι?
3: Καλά, ευχαριστώ.
1: Μπράβο, Ελένη μου. Ελένη, δεν θέλω να είσαι τόσο σοβαρή. Θέλω λίγο να σπάσεις, αν είναι εύκολο.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
3: Παναγίτσι, εσύ.
1: Ελένη.
3: Πλάκα κάνεις τώρα?
1: Δεν κάνω καθόλου πλάκα, Ελένη.
3: Καλά,
1: έχω
3: κατάλαβα τη φωνή σου.
1: Αλήθεια λες, και εγώ τη δικιά σου.
3: Πες μου ότι ακούγομαι τώρα και ζωντανά.
1: Ζωντανά, πιο ζωντανά, δε όλη η Ελλάδα σε ακούει τώρα, να ξέρεις.
3: Α, ωραία, σίγουρα θα με ακούει και ο άντρας μου που σας έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Σας ακούει κάθε μέρα, όλη η μέρα.
1: Τώρα κοίταξε τώρα να δεις.
3: Για τον Γρηγόρη δεν το συζητώ.
1: Τώρα ο άνθρωπος έχει επίπεδο τώρα ο άνθρωπος. Κατάλαβες, διάλεξε ένα τόσο ωραίο κορίτσι όσο είσαι εσύ. Ακούει τους καλύτερους εδώ στο ραδιό. Έχει επίπεδο τώρα ο άνθρωπος, είναι λογικό.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, Ελένη.
3: Είναι πολύ καλός και τον αγαπώ και θέλω να το ακούσει.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί?
3: Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια παντρεμένοι.
1: 20 χρόνια!
3: Ναι. Έχουμε ένα γιο 19 χρονών, ο οποίος μας ακούει και αυτός τώρα.
1: Ναι.
3: Και πολλές φορές με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Μαμά, στείλε αυτό το κωδικό.
1: Λοιπόν, Ελένη, έχεις αυτοκίνητο?
3: Έχω ένα παλιό.
1: Ωραία. Για πες μου να έχουμε το κωδικό κατοχυρωμένο εδώ πέρα.
3: 1944.
1: Ναι, σωστή Ελένη. Και είσαι μέσα στην κλήρωση.
3: Δεν το πιστεύω, παιδιά, αλήθεια. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές.
1: Να που τα κατάφερες.
3: Δεν το πιστεύω και ομολογώ πως σε αυτό βοήθησε ο γιος μου σήμερα πάλι. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Μαμά, στείλε αυτό το κωδικό. Και λέω: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ο γιος έχει αυτοκίνητο?
3: Όχι, δεν έχει. Οδηγεί φορτηγό αυτή τη στιγμή. Θέλω να ακούσει και αυτός πόσο πολύ τον αγαπάω.
1: Έλα.
3: Και συνέβαλε σε όλο αυτό.
1: Ελένη μου, να είστε
0: ο
1: καλά.
0: Ο γιος σου έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό?
3: Ο γιος μου όχι.
1: Πρέπει να λάβει και εκείνος. Να έχετε πιο πολλές πιθανότητες.
3: Ναι.
0: Ο άντρας σου?
3: Ούτε άντρας μου. Δεν ξέρω γιατί παίρνουν εμένα τηλέφωνο και μου λένε: Ελένη, στείλε αυτό το κωδικό.
1: Εκπροσωπείς εσύ την οικογένεια.
3: Ναι.
1: Ελένη μου, φιλάκια πολλά. Εύχομαι να χαίρεστε την οικογένειά σας, την πανέμορφη, και να είστε τυχεροί.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, κάπου στα 8 λεπτά πριν το ρολόι του σφαίρα δείξει 10 ακριβώς. Και κυρίες και κύριοι μου, αυτό ήταν. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός. Μπορεί να μην ήταν εδώ, αλλά αύριο το πρωί 7 η ώρα ακριβώς θα είναι και οι τρεις στις θέσεις
0: αύριο
1: τους.
0: Αύριο το πρωί θα είμαστε όλοι μαζί.
1: Σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του σφαίρα. Εδώ όμως στη Λοβάτες και τα Μαρογκολόνες τούτης εδώ της εκπομπής, Νίκος Καλούδης,
0: Παναγής Τζοντζάτος.
1: Ακολουθεί η Βερίνα Ευαγγέλου να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα μέχρι και τη μία. Αμέσως μετά όλο το πρόγραμμα, το πανέμορφο πρόγραμμα του Σφαίρα 102,2, που ο Νίκος Καλούδης με πολύ κόπο έχει στήσει, η αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη, να χαμογελάτε, να περνάτε καλά, να είστε αισιόδοξοι και να θυμάστε κάτι.
0: Το νου σας!

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
16: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Στο House of Witches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas.
21: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
20: σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
21: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
20: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
22: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
23: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
22: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
23: «Καναπές»,
22: θα μου πει.
23: «Καναπές θεία». «Καναπές»,
22: θα μου ξαναπεί.
23: «Καναπές θεία». «Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές».
22: «Και πες τον και σόφα». Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
23: Καναπές, θεία. Καναπές.
20: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
24: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

0: Σήμερα το 1988 ο Αντρίκος ο Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο. Καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε πω από Μερακλήτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
1: Σταματήστε
0: καλέ. Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: δεν θα με πονέσεις.
1: Ήδη Αδάμου είπες και τι δεν είπες δεν κρατήθηκες. 29 λεπτά μετά από τις 10, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Γιατί δεν παίζει το χαλάκι καλέ? Α, έλεγε δεν το είχα πατήσει. Πάμε με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχει πολύ κίνηση στον Κηφισό γιατί έχει γίνει ένα τύχημα και στα δύο τα ρεύματα. Πιάνει από Μεταμόρφωση μέχρι και Γάλλο, να ξέρετε. Και στα δύο ρεύματα, και στην κάθοδο και στην άνοδο. Στο Μαρίου έχει λίγο πριν και λίγο μετά το Δαχτυλίδι. Κατεβαίνοντας προς το κέντρο, βρίσκουμε κίνηση στη Βασιλής Σοφίας, κλασικό σημείο. Μεσογείο Κατεχάκη, οκ. Okay. Στην Αλεξάνδρα, στιγματικά και στα δύο ρεύματα έχει κινησούλα. Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης ανοιχτές αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια, αν εξαιρέσει ένα κομμάτι στην Ποσειδώνα, στο ύψος του Αλίμου. Στην κάθοδο έχουμε λίγο κίνηση στα Πέριξ του λιμανιού στον Πειραιά και Σκαραμαγκά, λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα περιμένω, που είστε και τι κάνετε. Έχουν πέσει, διαβάζω και τα θέματα των Πανελληνίων τώρα για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Εύχομαι να γράψετε καλά. Αν δεν γράψετε, δεν πειράζει και μην νοιάζεστε και καθόλου. Και οι γονείς, χαλαρώστε λίγο με τις Πανελλήνες, γιατί κι εμείς αγιάλα δώσαμε, αλλού ξεκινήσαμε. Είσαμε και αλλού μας πήγε, εντάξει. Δεν χάνετε και μην νοιάζεστε και καθόλου. Και οι γονείς, χαλαρώστε λίγο με τις Πανελλήνες, γιατί και εμείς αγιάλα δώσαμε, αλλού ξεκινήσαμε και αλλού μας πήγε, εντάξει.

0: Radio 2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια. Με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί. Μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο. Και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Σφαίρα 100.
4: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
15: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιού.

0: προϊόν άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752-070-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: SPF 50 Plus από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Στο Viber 6936 10.

τραγούδι αυτό από Δέσποινα Βανδύ. Όλοι οδηγούν σε σένα. 47 λεπτά μετά από τις 10, όλοι οδηγούν σε εμάς, μωρέ παιδιά, εδώ στον Σφαίρα, στον νούμερο 1 αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα, εμείς Βερίνα Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τη μία. Τα ζυμαρικά μέλισσα είναι στην καρδιά κάθε στιγμή, έτσι δεν είναι? Και με το event που έρχεται, μπορούν να είναι στην καρδιά κάθε στιγμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Η μέλισσα σε συνεργασία με την IKEA σας προσκαλεί σε μία σειρά από πεντανόστιμα live cooking events την Παρασκευή μεθαύριο, 5 Ιουνίου, από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα στο IKEA Κηφισός, το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα στο IKEA στο The Mall Athens και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 στο IKEA Αεροδρόμιο. Την εμπειρία θα απογειώσουν συνταγές με την υπογραφή της Chef Marina Χρονά, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε, εννοείται, και θα συμμετάσχετε κιόλα σε ένα διαγωνισμό που 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα αλλά και δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Διαβάζω εδώ ότι θα είναι αίθριος γενικά με υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τώρα στα πιο βόρεια θα πέσουν και κάποιες τοπικές βροχές, αλλά τίποτα δεν θα είναι. Λίγο στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, ας πούμε, θα πέσουν κάποιες τοπικές βροχούλες, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Στην Αττική, πιο συγκεκριμένα, γενικά αίθριος ο καιρός με τη μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αν θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλαβέ το τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή. Ράει η μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μήνυσε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κύριε μου εσύ γλυκέ 80
3: χρονών. Τι ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου.
4: Τα χρόνια σου.
2: Δεν πειράζει, άστινα που έφυγε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
15: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός παύλα sm.gr.
0: θα πάμε.
3: Κρήτη!
16: Μήλο!
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο!
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι! Yeah.
3: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
0: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ!
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Σφαίρα 102.2
21: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
22: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής γιατί μπορούμε. 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Η Μιβέρινε Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Έχουμε ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από την έδεια φήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Λοιπόν, παιδιά μου, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας, η οποία έχει ως εξής: τρεις αντικοινωνικές συνήθειες που στην πραγματικότητα μαρτυρούν ότι κάποιος έχει υψηλή νοημοσύνη. Οι ψυχολόγοι λοιπόν αποκαλύπτουν γιατί ορισμένες συμπεριφορές της καθημερινότητας είναι σημάδια ενός ιδιαίτερα ευφυούς μυαλού. Πόσες φορές έχουμε χαρακτηρίσει κάποιον αντικοινωνικό επειδή προτιμά. Δεν προτιμά μάλλον τα πολλά, τα σουαρέ, να βγαίνει κάθε μέρα, να αποφεύγει τις ανούσιες συζητήσεις, να μοιάζει χαμένος στις σκέψεις του. Τέτοιες συμπεριφορές συχνά παρερμηνεύονται σε διαφορία. Αλλά μαντέψτε. Νούμερο 1. Επιλέγουν να περνούν χρόνο στο σπίτι και με τα πολύ κοντινά τους άτομα αντί για τη συνεχή κοινωνικοποίηση. Αυτό είναι δείκτης ευφυΐας και συμβαίνει επειδή αυτό τους επιτρέπει να συγκεντρωθούν στους στόχους τους, να επεξεργαστούν σκέψεις και να αναπτύξουν νέες ιδέες. Δεν βγαίνεις έξω να ξοδεύεσαι από εδώ και από εκεί χωρίς λόγο. Τώρα αυτά είναι εντάξει, 20 χρονών μπορεί. Νούμερο 2. Συχνά χάνονται στις σκέψεις τους. Η αφηρημάδα δεν είναι πάντα ένδειξη έλλειψη συγκέντρωση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν το μυαλό περιπλανιέται, ο εγκέφαλος συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες και να αναζητά λύσεις σε προβλήματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό πολλές φορές οι καλύτερες ιδέες, δεν σας έχει τύχει, εμφανίζονται ξαφνικά. Ενώ κάνουμε ή συζητάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Και νούμερο 3. Αποφεύγουν τις επιφανειακές συζητήσεις. Δεν αρέσουν σε όλους οι συζητήσεις γύρω από τον καιρό, από το οτιδήποτε μπορεί να σου πει κάποιος. Τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη προτιμούν πιο ουσιαστικές συζητήσεις που τους επιτρέπουν να εξερευνήσουν ιδέες, συναισθήματα και διαφορετικές οπτικές. Αυτά είχα να πω. Period. 6936-10102 το Viber. Μηνύματα περιμένω που είστε δικά. Κάνετε από όπου μας ακούτε, μην ξεχνάτε το καφεδάκι σας, το φανταστικό από τα Μικέλ. Γιατί παιδιά μου και γιατί το λέμε αυτό, ότι έχει το πιο ωραίο καφέ, γιατί άκου τώρα, στον κόσμο των πολλών επιλογών, επιλογές υπάρχουν παντού. Αυτές που ξεχωρίζουν όμως είναι ελάχιστες για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις επίσης λέει την ιστορία σου, όπως και όλες οι επιλογές σου στη ζωή. Αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Mikkel Coffee Company. Γράφετε 36 Mikkel στο Viber του Σφαίρα, τη στέλνετε και κερδίζετε το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε με λίγα λόγια και πάμε να ακούσουμε κι άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες εκτός από τον οικονομό.

0: αυτοκίνητο, παίζει μουσική σου.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

πάμε, παιδιά. Καλέ, τι κόβεται έτσι αυτό, λες και το τραβήξαμε από την πρίζα. Τι outro έχει το τραγούδι αυτό, λοιπόν. Πάμε σε μια παραλία. Σας παρακαλώ, ελάτε να το μαζέψουμε να πάμε κάπου. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας, 2 μήνες μέχρι τις διακοπές. Δεν πειράζει, εδώ μαζί θα είμαστε, θα το περάσουμε χέρι-χέρι όλο αυτό. 31 λεπτά μετά από τις 11 είναι που ξεκίνησαν για μονωρίς οι ζέστες. Δηλαδή τώρα με 30 βαθμούς καταλαβαίνεις την κατάστασή μας. Τετάρτη 3 Ιουνίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερνία στις 11 είναι που ξεκίνησαν για μονωρίς οι ζέστες. Δηλαδή τώρα με 30 βαθμούς καταλαβαίνεις την κατάστασή μας. Τετάρτη 3 Ιουνίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα.

0: Για πληροφορίες και κρατήσεις, παροσπαλαιάς.gr είναι μαγικά, σας λέω τώρα. Αυτό το ξενοδοχείο δεν υπάρχει. Άμα σας λέω, κάτι ξέρω. Έχω πάει. 6936 10 102 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Καφεδάκι, παιδιά μου, καφεδάκι. Γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Ζακίσα κιόμια. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία και η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 6944 411 643.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 520 23 073.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Η κορυφή στα αθλητικά.

0: φυσικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
11: Το Σφαίρα password είναι 1-9-5-5.
12: Το Σφαίρα password μόλις έπαιξε στον αέρα 40 λεπτά μετά από τις 11. Συγγνώμη, είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου, η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται το μεσημεράκι, είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, το Σφαίρα Password. Σας περιμένει για τα επόμενα 5 λεπτά να γράψετε τη λέξη Password και να το στείλετε στο 69-36-10-102-2 για να κερδίσετε το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση, αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητό μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μυστικό γκαράζ και μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του. 5 λεπτά λοιπόν για να γράψετε password στο Viber του Σφαίρα και σε λιγάκι βγαίνουμε να πούμε τα καθέκαστα, να κάνω τα τηλέφωνά μου εννοείται. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, κύριε Ελληνίδου, Θοδωρή Φέρη και έρχομαι για τηλέφωνα.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα, υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051. 1-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Σφαίρα.

0: ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
5: Και ποιος ξέρει.
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες.
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782. Σκαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
1: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
2: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
1: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
2: Καναπές,
1: θα μου πει.
2: Καναπές θεία, καναπές,
1: θα μου ξαναπεί.
2: Καναπές θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
1: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
2: Καναπές θεία. Καναπές.
3: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
0: Σφαίρα.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 2710-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αρχίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.

0: Και αυτό.
1: Τώρα ξέρω μέσα μου πια. Έχω φύγει μίλια μακριά. Με στη νύχτα μαύρα γυαλιά. Βρίσκω εδώ μπροστά μου ξανά.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27510-76037
12: και 6944-411-643.

ήλιο στην πλατεία, κίνησε η κεφασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Αν ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Νευπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: Free58 στο Argos. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
6: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Σφαίρα.

0: Και αυτό.
1: Ήρθαν χερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
6: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
10: Και ποιος ξέρει.
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες.
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 2751-066-500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
1: Σφαίρα.

0: Ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Αν είσαι μαζί, αλλιώς θα ξυπνούσα. Να είσαι για το ρυθμό. Αν είσαι μαζί μου,

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.

0: Τα μεσημέρια είναι διαφορετικά στον Σφαίρα. Χαλαρά και έντεχνα, 2 με 4 καθημερινά.
1: Όταν ακούς αυτό...

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
1: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
2: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: πέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
11: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Oh, τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
0: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.

0: το βιογραφικό σου.
1: Σφαίρα.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλου δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
10: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελεάνας Βραχάλη, Πέγκι Ζήνα και Άμινα στον Σφαίρα 102.2 και διαβάζω ποιες είναι οι παραλίες, οι 7 παραλίες στην Ελλάδα με καταπράσινο φόντο. Μην μου ρίξεις τον καφέ.
1: Όχι, στο βάζω πιο εκεί γιατί...
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, πριν πάω στη λίστα, θέλω να σας πω ότι αν θέλετε παραλίες με καταπράσινο φόντο, ελάτε στην Εύβοια. Ελάτε στην Εύβοια, θα πάθετε πλάκα. Όποιος δεν έχει έρθει, πραγματικά χάνει. Λοιπόν, πάω όμως στη λίστα. Έτσι, θα την πω εγώ τη λίστα, δεν υπάρχει θέμα. Απλά βάζω την Εύβοια νούμερο 1. Επίσης, είχα μια. Νικόλα, είχα μια συζήτηση. Πριν πάω στη λίστα, είχα μια συζήτηση τη Δευτέρα, μιλώντας για το πορί των κουφονισίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την παραλία πορί. Εγώ θεωρώ ότι τα πράσα, ας πούμε, της Κιμόλου είναι πιο ωραία από το πορί.
1: Καλά κάνει.
0: Σαν παραλία. Κανείς δεν συμφώνησε μαζί μου.
1: Ναι.
0: Ότι το πορί είναι πολύ καλύτερο, ας πούμε, από τα σαν παραλία.
1: Και τα πράσα είναι πολύ ωραία παραλία.
0: Ωραία. Πες μου μία παραλία που έχεις πάει και τη θεωρείς μέχρι τώρα υπέροχη, καταπληκτική. Δηλαδή, σου έχει μείνει αξέχαστη, ρε παιδί.
1: Εμένα, ας πούμε, το πορί για μένα είναι μία παραλία που μου βγαίνει ψυχή.
0: Η ψυχή γιατί?
1: Μου βγαίνει η ψυχή. Είναι, βουτάω μέσα και μου βγαίνει
0: η
1: ψυχή.
0: Α, έτσι με την έννοια
1: Εωρείται η ψυχή μου, ρε παιδί. Ναι. Μου. Είναι σαν να παθαίνω μια ψυχική και σωματική κάθαρση. Αλλά αυτό συμβαίνει σε μένα. Ο καθένας έχει μια παραλία. Εγώ όταν βουτάω στο πορί ή στην Ιταλία, ή γενικά όταν βουτάω στα Κουφονίσια, είναι σαν να εξατμίζεται όλη η βρωμιά της χρονιάς από πάνω μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όλα τα σχόλια, όλες οι επαφές, όλη η αρνητικούρα. Δηλαδή η πρώτη μου βουτιά στα Κουφονίσια, έτσι νιώθω.
0: Ναι.
1: Είναι σαν πώς είναι βάζεις το λάδι, το καυτό, το τηγάνι και ρίχνεις νερό στον νεροχύτη και βλέπεις ένα αυτό νιώθω εκείνη την ώρα.
0: Εγώ αυτό το έχω, από μικρή όπως το έχω αυτό, με τον Λιμιώνα στην Εύβοια. Είναι αυτό μια παραλία που όταν βουτάω αισθάνομαι σαν να αδειάζει το κεφάλι.
1: Ακριβώς, ο καθένας έχει το μέρος. Το πως αντίστοιχα μια παραλία η οποία μου προκαλεί ένα αντίστοιχο συνέστημα που ο περισσότερος κόσμος θα το πω δεν την ξέρει. Είναι ο Άγιος Μινάς, είναι μια παραλία η οποία είναι μεταξύ Δεσφίνας και Ιταίας. Είναι ένα πολύ ωραίο
0: σημείο.
1: Έχουμε
0: και εμείς Άγιο Μινά, πολύ ωραίο. Αλλά εμείς έχουμε ζερί.
1: Είναι επί του Κορονθιακού, ρε παιδί μου, έχει τρομερά νερά. Δεν είναι καβατζοπαραλία με μια καντίνα, δεν είναι οργανωμένη παραλία. Πάλε κάτω κάθεσαι και τέτοια. Εμένα μου αρέσει και το κάτω, αυτή η γείωση στην παραλία. Αλλά πάλι είναι μια παραλία που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν μπορεί η πράσα, αλλά για μένα μου προκαλεί όμορφα συναισθήματα.
0: Εσύ έρημο έχεις αγαπημένη παραλία, για πες.
2: Ελαφωνή
0: στα Χανιά. Εντάξει, φωτογραφίες έχω, δεν έχω πάει. Ωραία. Πάμε στη λίστα και το νούμερο 1 είναι η Μπέλα Βράκα στα Σίβωτα. Μπέλα Βράκα. Η παραλία είναι πανέμορφα σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σίβωτα. Τα νερά είναι τόσο ρηχά που προσεγγίζεις το νησί και την παραλία με τα πόδια. Άκουρεση. Υπάρχει ένα πλωτό μπαρ και μπορείς να νοικιάσεις καγιάκ, θαλάσσιο ποδήλατο, τα πάντα. Νούμερο 2, Σαλιάρα στη Θάσο. Ακούς, ναι. Α, εσύ είσαι Κάσο, συγγνώμη, ναι. Στη Θάσο, ψηλό κάτασπρο βοτσαλάκι.
1: Δεν έχω έποτε.
0: Υπάρχουν λατομεία μαρμάρου και πίσω απλώνεται ένα καταπράσινο πέπλο από πεύκα. Το καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτό. Παιδιά, θα στείλω φωτογραφία στον Νικόλα να καταλάβετε τώρα. Ναι. Κοίτα εδώ. Βλέπεις τον εαυτό σου στη θάλασσα μέσα.
1: Εγώ γενικά αυτές τις παραλίες
0: δεν
1: τρελαίνομαι.
0: Εμένα το πράσινο.
1: Αυτό δηλαδή μου θυμίζει πολύ Σκιάθος. Η οποία Σκιάθος είναι ένα πολύ. Γιατί και η Θάσος κοντά είναι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά τα νησιά που έχουν είναι πολύ πράσινα, πολύ τέτοια. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε, ξέρεις. Κυκλάδο, Ξεραίλα και αυτά. Μπλε γαλάζιο.
0: Εντάξει. Εμένα το πράσινο με το νερό με τρελαίνει.
1: Εμένα μου φέρνει λίγο βατραχύλα.
0: Ναι. Είπες πριν ότι η Θάσος είναι στη Σκιάθο κοντά.
1: Εκεί πάνω δεν είναι αυτά, Θάσος. Τέτοιο.
0: Η Θάσος είναι τέρμα πάνω.
1: Αυτό σου λέω.
0: Η Σκιάθος είναι σε εμάς, σποράδες.
1: Η Σκιάθος είναι κάτω από το.
0: Η Σκιάθος είναι σποράδες, παιδί.
1: Κάτω από το βουνό του Άθουρε, γι' αυτό λέγεται Σκιάθος.
0: Η Θάσος είναι πάνω όμως.
1: Ναι, αλλά είναι νησιά τα οποία είναι προς τα πάνω, αυτό σου λέω. Πάνω από το Βόλο είναι.
0: Λιμανάκι της αγάπης στον Πόρο. Λέει ότι είναι μαγευτική, δεν έχω πάει ούτε εκεί.
1: Πού έχεις πάει, Έλληνα?
0: Ναι, κρύβεται, λέει, και το ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας. Ιδανικός. Όση ώρα εμείς μιλάμε, στέλνετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα, τα παραλίες που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να ακούσουμε κάτι, πραγματικά δεν το ξέρουμε. Νούμερο 4. Βουτούμι αντίπαξους. Α, Βουτούμι.
1: Αντίπαξη τώρα.
0: Εντάξει. Βουτούμι τώρα και αντίπαξη εκεί. Τώρα πραγματικά το σκηνικό πρέπει να είναι μαγευτικό. Λοιπόν, κουκουναριές στη Σκιάθο. Εντάξει, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, το καταλαβαίνουμε. Από τις πιο διάσημες παραλίες και όχι άδικα.
1: Πάρα πολύ,
0: ναι, το πυκνό πευκό δάσος, απλώνεται πίσω από τη θάλασσα.
1: Γενικά η Σκιάθος είναι πολύ όμορφο νησί.
0: Ναι. Σχήνος στην Ιθάκη. Μοιάζει με λίμνη αυτό, αν έχετε πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η Πεύκα και η Παρίσια, χαμός. Και μετά έχει τη Μιλιά στη Σκόπελο.
1: Δεν έχω πάει σε κανένα από αυτά.
0: Καλά, η Σκόπελο είναι καταπληκτική. Εμένα από τη Σκόπελο θα μου μείνει πάντα η τυρόπιτα κάτω τον πλάτανο.
1: Ναι.
0: Το πρωί είναι. τυρόπιτα σκοπελίτικη το πρωί μαζί με ελληνικό καφέ κάτω τον πλάτανο. Άσε με εκεί να πεθάνω.
1: Ωραία.
0: Συντυρόπιτα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και μαζί μας βεβαίως έχουμε Barilla. Το Basil Bar by Pesto Barilla κάνει το tour το δικό του. Το καλοκαίρι θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Το άρωμα φρέσκου βασιλικού θα το βρείτε παντού γύρω σας, διότι 5 και 6 του Ιούνιου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη θα βρίσκεται εκεί το Basil Bar by Pesto Barilla. Μετά 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάτα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Basil Bar by Pesto Barilla. Για το cool ιταλικό σημείο συνάντηση.
1: Τώρα, αν είσαι πραγματικό NBA fan, ξέρει ότι υπάρχει ένα άγραφο κανόνα. Οι τελικοί του NBA έχουν ξεκινήσει και μπορεί να του απολαύσει live streaming στην Novibet. Ζήσε κάθε στιγμή από τον πρώτο τζάμπολ μέχρι και το τελευταίο buzzer. www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Πάμε να ακούσουμε. Θέλω κάτι καλοκαιρινό. Summer in Greece θέλω. Γιώργο Μαζονάκη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε. Σε λίγο έχουμε και βρέσο τραγούδι, διότι Water Fun Water Pack οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων είναι πολύ ωραίο το δώρο. Αφράτο. Ωραίο. Έτσι το λες και γεμίζει το στόμα σου. Πού να πας κιόλας εκεί. Προς το παρόν, Γιώργος Μαζονάκης.

0: Παρτιζιάκες, πάστε τα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, πολλά πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 693-610-1022 στο Viber, γίνεται χαμός. Πολλά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα και από το διαδίκτυο, στο sfera.gr και το application μέσα από το διαδίκτυο. Έχετε στείλει πάρα πολλές παραλίες. Τα πιο πολλά μηνύματα αναφέρονται στην παραλία Σίμος στην Ελαφόνησο.
1: Δεν έχω πάει. Αλλά έχει πάει ο. Α, έχει πάει εσύ.
0: Ναι, έχω πάει. Ναι, κολυμπούσα μαζί με τον Γρηγόρη.
1: Έχει τρελά.
0: Και μου δίνει συμβουλές.
1: Ο κουμπάρος μου πάει συνέχεια. Ο Γιώργος ο Τσούλης με τη γυναίκα του, που έτσι, τη Μαριαλένα, την κουμπάρα μας. Του αρέσει πάρα πολύ. Και πάει πολύ και ο Παναγής, ο Τζοτζάτος.
0: Ναι, με τον Γρηγόρη.
1: Του αρέσει πολύ.
0: Στέλνει η Γεωργία την παραλία.
1: Ο Παναγής παντρεύτηκε εκεί.
0: Ναι. Στέλνει η Γεωργία, παιδιά, μήνυμα. Παραλία Χερόμηλος στις Πετρίες Νότια Εύβοια. Είναι καταπληκτική παραλία. Στο Χερόμηλο να πάτε, και έχει ανοίξει και ένα ωραίο ξενοδοχείο εκεί κοντά. Μέζα πως στη Μάνη, απλά έρωτας. Αγαπημένη παραλία πάλι Σίμος στην Ελαφόνησο. Και όλες οι παραλίες από τη Σκόπελο, στη Σέριφο, Γιάννεμα.
1: Γιάννεμα στη Σέριφο, φοβερή παραλία.
0: Όντως.
1: Και έχει και μια ταβέρνα πάνω, η οποία είναι φανταστική. Ναι, ναι, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί. Στη...
0: Γιάννεμα.
1: Η Σέριφος είναι ανοργάνωτη παραλία. Δεν υπάρχουν οργανωμένε παραλίε.
0: Μόνο... Στη Σέριφο παντρεύεται η Πάρκα, νομίζω. Ήταν άει φέτος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Η Σέριφος είναι τρομερό νησί. Πολύ ωραία χώρα. Πάνω είναι η χώρα, δεν είναι κάτω.
0: Μια φορά έχω πάει και εγώ. Είχα...
1: Φοβερό.
0: Και μου είχε κάνει εντύπωση πόση ώρα πήγαινα για να φτάσω στη χώρα.
1: Τρομερέ παραλίε. Έχει κάτι. Το... Πάνω έχει ένα φούρνο με κάτι βουβαλίσχε τυρόπιτε φοβερέ. Με βουβαλίσιο τυρί και βούτυρο. Φοβερά μπαράκια.
0: Τα οποία έχουν πολύ ωραίε τυρόπιτε κι αυτά.
1: Ναι. Φοβερό φαγητό, τρομερές παραλίες. Το Γιάννεμα, φοβερή παραλία.
0: Πόρτο Κατσίκι λέει εδώ, στο κάθισμα λέει Αθηνά. Τριόπετρα στο Ρέθυμνο, μαγική παραλία λέει ο Κώστας. Για να δω, για
1: καλά,
0: να
1: δω. Καλά, Κινάξος έχει μαγικές παραλίες τώρα. Μην λέμε τώρα και Αγία Άννα και Άγιο Προκόπη, είναι φοβερές παραλίες. Γενικά όλη η Ελλάδα έχει ωραίες παραλίες. Δεν είναι τώρα. Και εδώ η Αθήνα, άμα το ψάξει, έχει κάποιες μαγικές παραλίες.
0: Πάρα πολλοί κόσμος έχει στείλει και την Ελαφόνησο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Σάιος. Έχετε δει το super glossy αποτέλεσμα στα μαλλιά, το γνωστό lamination effect που μοιάζει σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο. Μπορούμε να το έχουμε και στο σπίτι μας με το νέο Σάιος Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης προσφέρει εκτυπωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και έλεγχο του φριζαρίσματος. Αυτό το φριζάρισμα που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Χάρη στην ενισχυμένη φόρμουλα με Silicium Shine Complex. Τα μαλλιά γίνονται λεία με τα ξένια απίστευτα λαμπερά. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 4 έως τις 8 η Σάιος οργανώνει pop-up event στη Μαρίνα Φλίσβου. Εκεί θα δούμε όλη τη νέα σειρά και όλα τα μυστικά. Θα μάθουμε για ultra glossy μαλλιά.
1: Κάθομαι και σκέφτομαι και ακούω.
0: Κάθισα
1: τώρα
0: και σκέφτηκα
1: που λες για τα μαλλιά και βλέπω το βίντεο που ανεβάσαμε τώρα από το Σφαίρα.
0: Παιδιά, όλοι στέλνετε στα σχόλια, γράφετε όλοι για τα μαλλιά.
1: Και γράφει όλος ο κόσμος τα μαλλιά και λέω. Έχει...
0: Γιατί λέει, ήσουν με καπέλο, λέει χθες.
1: Ήμουνα με καπέλο χθες γιατί σε μια εκπομπή που υπάρχει σκηνοθεσία, φωτισμός και τέτοια. Μου είπε ο σκηνοθέτης ο Δημήτρης Οκουλάκης: Νικολάκη, μου φορά το καπέλο γιατί δεν φαίνεται ωραία. Γιατί έκανα εμφύτευση και τώρα είμαι 5 ημερών, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Έχω ακόμα τις πληγές, αυτά από εκεί. Ενώ εδώ πέρα το έβγαλα το καπέλο γιατί δεν θυμόμουν να κάνω τι γράφαμε. Κατάλαβες. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι. Είναι ράδιο, κατάλαβες. Και βλέπω τον κόσμο που γράφει από κάτω και λέω πραγματικά: τι κέφι έχει ο κόσμος, ρε παιδί μου, λέω, με τι ασχολείται, λέω πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί μεταξύ μπήκα και στο βίντεο των άχαστων που γράφουν από κάτω πάρα πολύ και κάθομαι και αναρωτιέμαι. Και γράφει ένας, ας πούμε, τώρα διάβαζα και λέει: έκανε εμφύτευση, λογικό, πήρε τη χορηγία, πήρε τα λεφτά. Γιατί να μην κάνει, την έκανε τσάμπα. Και λέω τώρα: πόσο καθένας ξυπνάει, γράφει ένα. Γράφει...
0: Γιατί αυτό το έχουν δει κάπου να γίνει. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά εγώ ούτε ανέβασα κάτι, ούτε είπα κάτι. Πήγα στο γιατρό μου, πλήρωσα κανονικά.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, εσύ όμως έκανες ένα βίντεο story προχθές με τριγάζω στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Και επειδή εντάξει, εγώ ήξερα τι έκανες,
1: ναι.
0: Αλλά κάποιος που δεν ήξερε, λέει, έκανα μια επέμβαση στο κεφάλι, φοβήθηκα. Ναι.
1: Εσύ φοβήθηκες.
0: Γιατί Παναγία μου, έγινε και κάτι άλλο και με το ξέρα.
1: Έπρεπε να βγω να δώσω αναφορά τι κάνω.
0: Όχι.
1: Πώς όμως ο καθένας βγάζει συμπεράσματα.
0: Δεν βγάζει συμπεράσματα. Το είδα και το γράφουνε. Αν γράφουνε στο βίντεό μας.
1: Όχι, ρε. Σου λέω ότι ο άλλος κάθεται και γράφει. Πήρε χορηγία και έβαλε. Και ποια χορηγία, ποια τέτοια, πώς βγάζει.
0: Μα η χορηγία, αν έχει πάρθει χορηγία, θα το έχει επικοινωνήσει κιόλα. Δεν το επικοινωνεί.
1: Δηλαδή δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λέω τι κέφι έχει ο κοσμάρα, ρε παιδιά. Λέω εντάξει. Πολύ ελεύθερο χρόνο. Πολύ ελεύθερο χρόνο υπάρχει όμως να πας και 3 cents παλώμα. Έτσι, one and true παλώμα. 3 cents pink grapefruit soda. Μην χάσει τα 3 cents intense parties. Έτσι, στα πιο hot bars και στα street events τη πόλη. Συνεργασία με το This is Athens City Festival.
0: Λοιπόν, ξέρετε τι θα ήθελα έτσι να κάνουμε.
1: Τι?
0: Να πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Α.
0: Και μετά να παίξουμε, διότι έχουμε δύο δώρα. Έχουμε και Pizza Fan πακέτο κόμπο και έχουμε και το Water Fan Water Park. Πάρα πολλοί κόσμοι έχουν στείλει μηνύματα στο Viber, νομίζοντας ότι το Water Fan θα δοθεί μέσω Viber. Όχι, θα δοθεί μέσα από το παιχνίδι μας Βρες το τραγούδι που θα παίξουμε σε λίγα λεπτά. Προς το παρόν έρχονται οι Antique με το I Would Die For You αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Hi for you.
1: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης, φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απόλαυσέ τα με ό,τι συνδυασμό μπορείς να φανταστείς, γιατί τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμή. Εγώ που τα δοκίμασα, είναι όντως πάρα πολύ νόστιμο.
0: Δεν είναι λίγο γλυκά?
1: Δεν είναι.
0: Έχουν μια γλύκα.
1: Εμένα που τα δοκίμασα και με κιμά, αλλά και με σάλτσα, γιατί μου τα είχαν κάνει σε ένα τουρνουά, ήταν η μέλισσα και μας τα έκανε, ρε παιδί μου, τα προμόταρε και μας τα έδωσε. Και ξέρεις, λέω στη γυναίκα μου, λέω, δεν τα φτιάχνεις. Και τα είχε φτιάξει και με κιμά και ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, εμένα μου βγάζουν και μια έτσι.
1: Είναι και λίγο αλντέντε, που εμένα μου αρέσει το μακαρόνι αλντέντε και ήταν νόστιμα πολύ.
0: Ναι, ναι. Με ωραίο κεφαλωτήρι από
1: τώρα πάνω. Μια κατσαρόλα έτσι.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Μοφωτεριού στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις. Φάτο είναι club sandwich. Για όλους και παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Gasmuseum.gr κάθετος Actions. Κλείνεις τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 7 Ιουνίου. Δεν μπορείς να περιμένεις. 5 δευτερόλεπτα.
1: Να δω τι είναι, ήθελα.
0: Για να πάμε στο break και να φας με την ησυχία σου. Πρέπει να έχουμε το χράτσα χρούτσα,
1: γιατί
0: ρε παιδιά.
1: Γιατί δεν το έχεις φάει το club sandwich?
0: Γιατί έχω φάει κάτι άλλο.
1: Τι έφαγες? Τι έφαγες, βρε λάκο? Για πόσο παρέγγειλε.
2: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
3: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη,
0: ναι,
3: με μεγάλα στήθη.
1: Όπα,
3: ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
1: Και τι του είπε ο παπάς?
3: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα? Κάτσε. Όχι, λέει, πάτερ, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
2: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας...
11: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
6: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
13: Μανιφίκ. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
14: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39 Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
16: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
17: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
18: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
19: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
20: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
19: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
20: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
19: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
20: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
19: Τηλέφωνο 2751. Τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
20: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
19: Τηλέφωνο 27.

0: Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: τόση ώρα που ήταν δίπλα σου.
1: Είχα δει τη σακούλα και είχα δει κάτι ψωμάκια. Λέω τώρα ποιος ξέρει τι είναι αυτό. Και καθόταν ένα club sandwich τώρα, μία ώρα και 40 λεπτά δίπλα μας, ρε, και μας κοίταγε. Και έλεγε τι θα γίνει, θα με φάει.
0: Τόση ώρα δεν το άνοιξες να δεις τι έχει μέσα.
1: Δεν το άνοιξα γιατί δεν μπορεί, είναι ντράπηκα τώρα. Δεν μπορώ,
0: τι ντράπηκες που κατέβηκε σε 5 δευτερόλεπτα μάση το
1: άλλο τι κατέβηκε. Μόλις πέσανε, μόλις πλήρωσε τα διόδια.
0: Δεν με ρώτησες να το φάω.
1: Ναι, να το φάω. Σε ρωτάω τώρα.
0: Λοιπόν, football vibes are on στο The Mall Athens. Από 1η έως 20 Ιουνίου, οι Adidas και Intersport φέρνουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας Mall και το παιχνίδι ξεκινάει. 4 διαφορετικά interactive stages σε περιμένουν με challenges, quiz, football games και απίθανα δώρα. Στο Guess Who, μαντεύεις τον ποδοσφαιριστή πριν από τον αντίπαλό σου. Παίζεις ποδοσφαιρικά challenges στο football pitch. Δοκιμάζεις τα ανακλαστικά σου στο Triontas Pitch Challenge και φτιάχνεις το δικό σου jersey στο Newsstand Kiosk. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό, ε. Mm. Θα θέλει να πάει ο Δημήτρης σίγουρα.
1: Να πάει.
0: Καθημερινές από τις 5 το απόγευμα ως 9 και Σάββατο από 12 μέχρι 8 το The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup. Take the challenges, themallathens.gr για να μάθεις περισσότερα. Πες μου λίγο, αυτό τώρα που λέει FIFA World Cup είναι το Mundial.
1: Ναι.
0: Α. Γιατί το λένε Mundial Cup?
1: Γιατί μπορεί να μην επιτρέπεται.
0: Εμείς το λέμε Mundial σαν nickname.
1: Εμείς μπορούμε να πούμε. Κάθε εταιρεία δεν ξέρουμε τι δικαιώματα έχει.
0: Α, οπότε... νόμιζα ότι είναι, πώς λέμε, Δημήτρης Μίτσος.
1: Ναι.
0: FIFA World Cup Mundial, καταλαβαίνετε.
1: Δεν ξέρω τι επιτρέπεται. Και δεν συμμετέχω και σε αυτό. Οπότε όταν έρθει το εμπορικό θα είναι καθαρά δικό σου. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα και μετά το Αργεντίνα, The Social Club γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα. Εμπειρία με την, υπογραφή της Ελεγημαδόρ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τόσο κλασικό όσο και twisted εκδοχές, το αγαπημένο κοκτέιλ παλώμα, φτιαγμένες με Ελεγημαδόρ, τεκίλα από 100% μπλε αγάβη. Αργεντίνα, The Social Club είναι η πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, λεωφορείο Αλεξάνδρας 211-008-6557.
0: Πάμε να παίξουμε στο τραγούδι και να ξεκινήσουμε από το Water Fun Water Park, το οποίο δίνει ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. 4 άτομα θα πάτε δωρεάν στο Water Fun Water Park. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Τι σας περιμένει εκεί? Ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή ανδρεναλίνη στις νεροτσούλες.

0: λίθρες. Απόλυτη χαλάρωση πάνω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστες. Waterfun.gr. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε όλα και μπροστά εκεί στο διαδίκτυο, να τα φανταστείτε και να το οραματιστείτε. 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα, καληνύχτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Η επόμενη γραμμή.
1: Ναι. Χαμηλώνεις λίγο το ραδιόφωνο.
0: Χαμηλώ στο αγάπη μου.
1: Λάγε κι εσύ.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να βγείτε αέρα και να κερδίσετε Waterfun Waterpack οικογενειακό 4 ατόμων.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Γεια σου παιδιά, Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Μοσχάτο.
1: Μοσχάτο,
0: πάμε
1: εξαιρετικά.
2: Πήγαμε.
1: Το βρήκα.
0: Το βρήκες?
1: Ναι.
2: Το θεωρώ απίθανο, αλλά για πάμε άλλη μία.
1: Ναι. Γιώργος Μαζονάκης, η Mobile D, δεν ξέρω αύριο που θα είμαι.
0: Τι είπες τώρα?
2: Πολύ ψαγμένο.
0: Κρίμα. Τι είπες τώρα?
1: Κρίμα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Να είστε καλά παιδιά. Θα παίρνω μέχρι να γυρίσω.
0: Ναι, εντάξει, περιμένουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Τι θα γίνει, γεια σας.
0: Τι θα γίνει με τις γραμμές σήμερα. Μιλήστε μας.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μας μιλάνε. Κάτι συμβαίνει σήμερα.
1: Καλησπέρα.
0: Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
3: Αθηνά.
0: Από Αθηνά.
3: Πού? Από έξω από το μόλ αυτή τη στιγμή.
0: Ένα, δύο, τρία και... Το βρήκα.
3: Πριν σε γνωρίσω στα Βέντο.
1: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Αθηνάς, να πούμε ότι έρχεται κόμπο από Πιτσαφάν, εκπληκτικό κόμπο με τριπλά πράγματα εκεί, πίτσες, μπέργκερ, μακαρονάδες, τα πάντα όλα για να γίνει δικό σας, οπότε πάμε να παίξουμε μαζί, να δούμε ποιος θα το διεκδικήσει. Μια εβδομάδα γεμάτη δώρα, θα είναι και αυτή και η επόμενη και η μεθεπόμενη. Γενικά αυτοί οι δύο μήνες οι καλοκαιρινοί θα σας γεμίζουμε τα απόγευμα στο παιχνίδι μας με δωράκια. Καλησπέρα.
0: Τσόκοψες έτσι την κοπέλα. Πώς την έκλεισες έτσι. Ούτε γεια δεν μας είπε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
4: Νίκος.
1: Έλα Νίκο, τι γίνεται.
4: Καλά εσύ.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο, ε.
4: Ναι, ναι, πιο παλιά, ναι.
0: Κάνει φασαρία αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Το βρήκα.
0: Όλα τα ρούμπε και τις ξεφτετέλια, όλα τα...
1: Όλα τα ξεφτετέλια, τα ξεφτετέλια τα ξέρω.
0: Πες μας.
4: Αναβλήθη.
0: Ναι.
4: Τώρα και ότι...
1: Ναι!
0: Μπράβο!
1: Μπράβο Νικόλα, μείνε στη γραμμή! Φιλάκια!
0: Φιλάκια!
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ!

0: Με έχεις πεθάνει. Με έχεις πεθάνει.
1: Τι έγινε?
0: Μήπως θες κάτι άλλο να σου φέρουμε?
1: Όχι, ένα αρωματικό μαντιλάκι.
0: Έχεις κάτσει μια καρέκλα και έχεις. Ζητάς αρωματικό μαντιλάκι. Κλάψα, τους δώσ' μου νερό, έρι. Σε λίγο θα μας πεις. Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Ελληνάκι μου, συγγνώμη τώρα. Δεν είχες ένα κλαμπ σάντουιτς εδώ, τι θα το έκανες, το πέταγες? Θα το τρώγε κανείς.
0: Για σένα το είχα φέρει. Απλά ξέχασα να σου πω.
1: Ξέχασα να μου πεις ότι.
0: Τζακ, πάρτο.
1: Ναι. Οκ.
0: Λοιπόν, όχι, όντως για σένα το πήρα. Γιατί εγώ είχα φάει, σου λέω. Πάμε, προχωράμε και θέλω να σας μιλήσω για τα εντυλιακά Iliodor της Pharmacept. Η Pharmacept είναι μια εταιρεία η οποία είναι για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι και ενήλικες. Και θέλω να σας πω ότι η νέα σειρά Iliodor της Pharmacept έχει 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου, υψηλό δείκτη προστασίας SPF 50, με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προστατεύει από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάζεται καν να περιμένεις τη μισή ώρα που μας έλεγε η μαμά μας. Πρέπει να βάλεις μισή ώρα πριν αντιλιακό, πριν βγεις στον ήλιο. Δεν χρειάζεται κανένας λόγος να το κάνεις αυτό. Με το που τοποθετήσεις το αντιλιακό στο πρόσωπό σου, στο σώμα σου, μπορείς να βγεις από το πρώτο δευτερόλεπτο στον ήλιο. Pharmacept Iliodor.
1: Βλέπω τώρα τις δημοσκοπήσεις που έχουμε εδώ στις τηλεοράσεις και λέει σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τρίτη Χαριστιανού, νομίζω.
1: Ναι.
0: Γενικά, από τότε που ανακοινώθηκε.
1: Όχι, γράφει δεύτερο, τρίτο είναι το Πασόκ. Με 11,5. 11 η Ελπίδα. Ποιο είναι η Ελπίδα?
0: Η Ελπίδα Χαριστιανού.
1: Χαριστιανού και 7 το Κουκουέ.
0: Ναι.
1: Αλλά διαφορά
0: εκτίμηση
1: τώρα,
0: ψήφου είναι αυτό.
1: Εκτίμηση ψήφου. Ναι. Τη Πολς, του Σκάι. Αλλά 29,5 λέει η Δημοκρατία, 15,5 ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, η μεγάλη αλλαγή με την ανακοίνωση των δύο αυτών κομμάτων, Τσίπρα και Χαριστιανού, ήρθε σε Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τώρα η πλεύση στο 5 και ο Βελόπουλος 6,5 ήταν πιο ψηλά. Εκεί έγινε η αλλαγή, όπως και στην Λατινοπούλου. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε τελείως.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, πάει.
0: Χαμός γίνεται. Χαμός. Καταλληλότερος τι λέει. Μη δεις εμείς ταυτόχρονα εδώ.
1: Έχουμε οθόνες. Καταλληλότερος για
0: τώρα μιλάνε από μέσα, που να ξέρουμε.
1: Ναι.
0: 30% Μητσοτάκης, Τσίπρας 17.
1: 7 ο Ανδρουλάκης και 6 η κυρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Θες να μιλήσεις για το Σιρένα καλύτερα?
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί έχουμε Σιρένα Blue Luxury Beach Resort τώρα. Μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται στον Πόρο. Κατά γάλανα νερά, παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Φρεσκομαγειρεμένα πιάτα. Τρία εστιατόρια, χαμός. Κάντε το δώρο στον εαυτό σας, ρε παιδιά. Σπα, θεραπείες, μητέρα φύση, ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Χαμός. Περισσότερα στο sirenebluresort.gr.
0: Μπρέ και επιστρέφουμε.
2: Σφαίρα. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Πήγαμε σε ένα πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
3: Τζούρνεψε.
2: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
0: Ναι, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
2: Όχι, όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
1: Ναι!
7: 12-12.
0: Μπράβο!
6: 19-40.
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
9: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που θέλεις.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
12: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
16: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
17: Στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις 5 του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day!
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός στον Σφαίρα 102.2. Θέλω να σας μιλήσω για τη Βραζιλία. Εκατομμύρια άνθρωποι λένε ήδη φέτος το παίρνουμε. Η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει τρεις εντεκάδες. Η Αργεντινή ψάχνει τον back to back. Όλα αυτά τα έχω μάθει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Και κάθε φαβορή κουβαλάει πίεση πιο βαριά και από τη φανέλα του. Γιατί στο Μουντιάλ ένα γκολ σε κάνει ήρωα και μια χαμένη ευκαιρία σε συζητούν για 4 χρόνια. Έρχεται γιορτή, έρχεται Μουντιάλ και αν είσαι ξύπνιο, είσαι στη Novibet. Novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό, και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites, Pesto Alagenovese, στάσεις 5 με 6 Ιουνίου Κηφισιά, Κολοκοτρώνη, κατηφορίζει 12 με 13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπεριδών και κλείνει 19 με 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Βέρτι. Βέρτι, αλλά ποιο του Βέρτι, ε?
1: Ποιο?
0: Ποιο τραγούδι του Βέρτι?
1: Α, δεν είναι, ξέρουμε.
0: Ποιο θέλουμε, κάτσε να σου πω. Θέλω το γύρισε αλλά.
1: Ωραίο.
0: Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Νίκος Βέρτης και γύρισε αλλά.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Ματινόσφαιρα 102.2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Σφαίρα 102.2 και στην παρέα μας Manasis Travel. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν για 7 μέρες 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για το νησιώτικο κάστρο του Τρακάι. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε, για το μεσαιωνικό κάστρο του Ράντια και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τετράστερο με πρωινό. Κάντε follow στο Instagram account του Σφαίρα 102.2 και του Manasis Travel. Άφησε το σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Και στα ταξίδια μας πάμε μόνο Σφαίρα. Ωραίο αυτό το ταξίδι. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Οι χώρες της Βαλτικής. Δεν έχω πάει ποτέ. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το πραγματοποιήσω. Πιστεύω ότι θα περάσετε φανταστικά. Και τώρα, Pharmacept έχει τη λύση. Νέο Iliodor Mineral Sunstick, πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω βίντεο, χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική. Πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο ένα φίλο Μπαντώνη. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορώ να σου χαλάσω το χατήρι.
2: Ρε Γρηγόρη.
1: Η ιστορία τη ζωή μου με δύο λόγια.
3: Πιάστε ποτέ να φάμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
11: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 01 22 και 2752 0 27 100.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 2751-066-500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: 66-500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: 102-38 μετά τις 7. Έχει χαλαρώσει και η κίνηση. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή και θα συνεχίσει να είναι καλή και τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι έχουμε μπει για τα καλά σε ρυθμούς καλοκαιριού. Κίνηση ελάχιστη έξω. Παραλλήλως βλέπω εδώ και σε Κηφισίας, Μεσογείο. Εντάξει, το κέντρο λίγο πιο πολύ. Φαντάζομαι ότι κάποιοι κατεβαίνετε να κάνετε και τις βόλτες σας. Τώρα, φεύγοντας, το φυσικό αέριο ήταν στην παρέα μας, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο μας περιμένει στο πάρκιο Cinema Kids. Είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα έχει προβολή την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν και σε workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδια και φαντασία. Έχει πάρα πολύ έτσι φανταστικά πράγματα να κάνεις. Popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Όλα αυτά είναι δωρεάν. Και για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για την οικογένεια. Μπορείς να δεις και το πρόγραμμά τους στο site του φυσικού αερίου και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να δεις αναλυτικά τι γίνεται και ποιες ταινίες παίζει και όλο το πρόγραμμα για να πάτε με την οικογένεια να διασκεδάσετε. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί Ράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 11. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ρία μας, η Έρη μας, συγγνώμη, αλλά και το Ρία της πάει πάρα πολύ. Συγγνώμη, Έρη μου. Αύριο θα είμαστε μαζί παρέα. Αύριο θα λείπει το Ελληνάκι, οπότε θα το πάμε μαζί με Γιάννη Μπούνια μέχρι και τις 8. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
7: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
6: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
6: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
0: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου.
0: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27 510 76 037
11: και 6944 411 643.
12: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Ενδυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, Ενδάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2750 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
4: Καναπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία. Καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές θεία, καναπές.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115

Σφαίρα 94,4.

δευτερεύει ο υδρότας. Ένα έχει γίνει με το κάσωμα της πόρτας, όρθια σαν μοίρα, χωρίς ελπίδα. Και οι κινήσεις της την πάψει τόσο αργές. Η αγάπη γκρέμισε του νόμου τις αρχές, βάσανες μένει.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα.

0: πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος.
1: Καναπές, θεία. Καναπές.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

με πουλώνει και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω,

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
1: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Σφαίρα.

0: Ατμοσφαίρα 94,4.
1: Εγώ τραγουδάγα τα βραδιά στα σκυλαδικά σε ένα χαμόγελο.

0: σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών.

0: επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά και επώνυμα προϊόντα Silka.
1: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρη, Εφέσου 14, Ναύπλιο, έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Και ξεσαλώστε.

0: Γεωργία Ταβάκη.
1: Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: μετά από αυτό ερωτεύτηκα.
1: Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.

εμφάνισο. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

αέρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Πια θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Πια θα τη βγάλω.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.